0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.bibliopolis.gr.
15: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρες, πολλές, πολλές.
2: Καλημέρα.
1: Λίγο καθυστερημένοι.
0: Repeat after me.
1: 9 και 5 πρώτα λεπτά.
0: The area of a rectangle whose length is...
1: Κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8 πρωινή καρφίτσα. Ιωάννα Γουρνά και Άγγελος Μπουραντώνης στο ραδιοθάλαμο 2.

0: Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας μας, με πολλούς εορτάζοντες και εορτάζουσες. Γι' αυτό, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν, για τους φίλους, τους συγγενείς, επιλέξτε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης για ιδιαίτερα δώρα και υποφεληθείτε και από την προσφορά, η οποία τρέχει έως τις 20 Αυγούστου και είναι αγοράζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Παίρνετε το δεύτερο ίσης ή μικρότερης αξίας με έκπτωση 50%. Αν άλλος ένας λόγος για να επισκεφθείτε νικηταράτρια Α του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης, η Αναστασία κάνει εργασίες και ακούγεται που προσπαθεί κάτι να φτιάξει. Ήρθε και η Ιωάννα Μαλούση, δεν το πιστεύω, το είπε και το έκανε. Η Ιωάννα στο τετράγωνο. Η Ιωάννα στο τετράγωνο με πρωινή καρφίτσα. Θα πας μέσα.
1: Θα πάω μέσα.
0: Θα πας μέσα. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, όλοι μερείς. Λοιπόν, είναι η τελευταία ημέρα τη σεζόν μας, οπότε είμαστε όλοι μαζί. Μου το είπε χθες, θα έρθω, μου λέει, αύριο το πρωί στην πρωινή καρφίτσα. Δεν την περίμενα, η αλήθεια είναι. Κι όμως αυτή είναι εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη λοιπόν μέρα. Οπότε η πρωινή καρφίτσα θα έχει και άλλο στυλ, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρό. Άγγελε, έχεις να μας πεις κάτι σημαντικό πέρα από την καταστροφική πυρκαγιά, φυσικά, η οποία...
2: Στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική τελικά τη σβήσανε.
2: Από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, ακόμα είχαν μικροαιστείες φωτιάς, αλλά...
0: Η μεγάλη καταστροφή που έγινε χθες έχει μειωθεί.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτό. Ειδήσεις.
2: Ειδήσεις. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.
0: Όχι, ήρθε η κυρία Μαλούση και σε θάμπωσε με την ομορφιά της μέσα στο ραδιοθάλαμο. Μπήκε η κυρία Μαλούση και ξαφνικά έχασε τα λόγια σου.
3: Σας έχω αναστατώσει.
0: Μας έχεις. Και ειδικά με το άσπρο στο λουλούδι, μας έχεις αναστατώσει.
3: Ναι, είναι η πρώτη μέρα ανδεία σήμερα, παιδιά, και ο ενθουσιασμός.
0: Σε έφερε στο μικρόφωνο.
3: Μα εντάξει, δεν θα μπορούσα. Το υποσχέθηκα άλλο.
0: Το υποσχέθηκε.
3: Έτσι. Και εγώ στο λόγο μου είμαι γκρας.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω κουβέντα. Εγώ δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι, έχω στείλει και μήνυμα.
3: Αλήθεια, δεν το είπα.
0: Είπες, λέω, ότι θα με περιμένεις απ' έξω από την πόρτα, αλλά εγώ δεν σε βρήκα. Πού είσαι?
3: Πήγα να πάρω την ταυτότητα.
0: Την πήρες?
3: Την πήρα.
0: Είσαι ψηφιακή.
3: Κανονικά και με τον νόμο.
0: Γράφει ότι το ποινικό σου μητρό είναι
3: δεν το πρόσεξα.
0: Τι προσέχεις, κορτάκι?
3: Όχι, γιατί, δεν με ενδιαφέρει εμένα πώς είναι το ποινικό μητρό.
0: Μου είναι αδιάφορο, λέει.
3: Όχι, παιδιά, μου είναι αδιάφορο. Κάποιον άλλον αφορά, προφανώς.
0: Δεν μου λες κάτι. Νιώθεις έτσι ευρωπαία?
3: Νιώθω ανανεωμένη. Έτσι. Τώρα η άδεια είναι, η ταυτότητα είναι. Η μέρα που είναι πρωί και εγώ κυκλοφορώ στους δρόμους είναι...
0: Περίεργο αυτό.
3: Περίεργο είναι, ναι.
0: Δεν το συνηθίζεις, καθόλου, να το πούμε.
3: Καθόλου, να το πούμε, γιατί η δουλειά η πρωινή με έχει κλεισμένη σε...
0: Στους τέσσερις τείχους.
3: Στους τέσσερις τείχους.
0: Έτσι, έτσι και εμάς εδώ. Εγώ λέει, πού είσαι, Ιωάννα, στο κλουβί, λέω.
3: Έτσι, στο κλουβάκι,
0: στο
3: λοιπόν.
0: Κλουβί. Να σου ευχηθούμε, Ιωαννίτσα μου.
3: Να περάσω ωραία την αδειά μου.
0: Να είσαι καλά
3: αυτό.
0: Στην αδειά σου.
3: Αχού, ναι, σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκουραστείς.
3: Και εσύ το ίδιο παρέα με μένα.
0: Πνευματικά και σωματικά.
3: Ο Μπουραντώνης κάνει το σταυρό του. Για κάποιο λόγο δικό του δεν θα το ψάξω παραπέρα.
0: Αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί.
3: Τον οποίο πρέπει να πω ότι είχα επιθυμήσει, γιατί έχουμε βρεθεί πάλι μία φορά. Ναι, αλλά τον συνάντησα, ρε παιδιά. Αν τον διαζώσεις δείτε, θα τον.
0: Μία.
3: Ναι, διαζώσεις μία, σαφώς.
0: Γιατί τα μηνύματα, όχι, ομολόγησε. Έτσι, τα
3: μηνύματα. Όχι, όχι, του στέλνω μηνύματα έτσι, την ώρα που κάνει εκπομπούλα έτσι για να παίρνει τα πάνω. Τώρα το γεγονός είναι ότι τον έχω συναντήσει άλλη μία φορά. Αλλά αν τον βλέπατε, κυρίες και κύριοι. Είναι συμπαθέστατο αυτό το αγόρι, δηλαδή.
0: Είναι
3: γλυκούλη αυτό. Είναι cute. Είναι very cute.
0: Έτσι. Το είπα εγώ, δεν το είπα ότι η πρωινή καρφίτσα σήμερα θα είναι διαφορετική. Όχι, μην πείτε ότι δεν το είπα.
3: Κάντε δουλειά σας. Εγώ δεν θέλω να σας ενοχλώ. Εγώ θα καθίσω εδώ να πιω.
0: Ίσα θέλουμε να
3: την ενόχλησή μου.
0: Βεβαίως. Και τη γνώμη σου θέλουμε.
3: Στο τέλος θα ήθελα απλά να μου πείτε ότι. Μάλλον λάθος. Να μην μου πείτε. Ότι ρε Ιωάννα.
0: Γιατί
3: εντάξει, γιατί έχω έρθει με υπερβάλλουσα, όπως είπε και η κόρη μου, ενέργεια σήμερα.
0: Αυτή την υπερβάλλουσα ενέργεια η οποία εμάς έχει στραγγίσει όλο αυτό το διάστημα, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα.
3: Κρατάω λίγο και για το απόγευμα.
0: Ναι, κράτα λίγο.
3: Λίγο, είναι μία ώρα το απόγευμα.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς το απόγευμα είναι άλλο κλουβί.
3: Άλλο κλουβί.
0: Άλλο κλουβί.
3: Άλλο. Το τρελόν.
0: Είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, οπότε μπορώ να σας πω ότι αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 27 210 92 500, γιατί έγινε ρε παιδιά, βάλτε το κλιματιστικό πιο δυνατά. Αναστασία σκάσανε. Έτρεχε και η Ιωαννίτσα. Μπράβο Ιωαννίτσα. Είδες που έχεις μάθει τα κατατόπια. Όλοι 27210 92 500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης στο ραδιοφόνο και στα social media κάνετε follow με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κανάλι Ένα Καλαμάτας. Έχει ζέστη Ιωάννα έξω? Πολύ.
3: Ναι, ο, ναι.
0: Κάτι ξέχασες.
3: Ότι είμαι μπροστά στο μικρόφωνο και εγώ το κάνω πολύ, πολύ. Κάνει ζέστη έξω, παιδιά.
0: Εντάξει, όμως το Σαββατοκύριακο λέει ο καιρός αλλάζει. Έχει εκδοθεί και ένα ειδικό δελτίο, είδα, από τους μετεωρολόγους σχετικά με τους θυελλώδεις ανέμους και τα μελτέμια στα πελάγι μας.
3: Δεν έχω σκοπό να ταξιδέψω.
0: Ναι, αλλά κάποιος κόσμος ο οποίος κατάγεται από νησιά και είναι...
3: Σαφώς και είναι το 15 Αύγουστο και θέλει την ευκαιρία, χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να μπορέσει να φύγει και να πάει σπίτι του, ας πούμε, στο πατρικό.
0: Θα πρέπει, λέει, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι ταξιδέψουν.
3: Αυτός που ταξιδεύει ή ο καπετάνιος που οδηγεί το πλοίο?
0: Όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, λίγη προσοχή.
3: Αν εγώ είμαι επιβάτης πάνω στο πλοίο, τι μπορώ να κάνω για να
0: σταυρό σου? Κυρίως.
2: Τον ελληνικό λέει εδώ πέρα.
0: Κάνε εσύ το σταυρό σου στην Παναγιά που θα γιορτάζει. Και βλέπουμε μετά. Για πες, Άγγελε, λοιπόν, τις ειδήσεις. Σήμερα είναι η μέρα σου, φόρεσες τη βέρα σου. Σήμερα είναι η μέρα μου, φόρεσα τη βέρα μου.
2: Είμαι άστατος πολύ.
0: Ναι. Για πάμε.
2: Είχαμε χθες μία απόφαση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν ανοίξω τα κοιτάπια μου, από ό,τι διάβασα εχθές, το θέμα αφορούσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Τα περιμέναμε. Τελικά δεν θα μας έρθουν όλα μαζί. Από τα τέσσερα
0: που
2: είχαν
0: δεν θα
2: πάει,
0: μας έρθουν όλα μαζί. Σε κάποια απορρίφθηκε η αδειοδότηση.
2: Τα τρία από τα τέσσερα, νομίζω.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσουν.
2: Ναι, οπότε ο νόμος του κύριου Πιερακάκη μπορεί να κρίθηκε συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά τα πανεπιστήμια όχι.
0: Ναι.
2: Είναι danger.
0: Ναι, είναι.
3: Dangerous είναι τώρα, με έχετε και παρούσα.
2: Dangerous, sorry.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό σε έχω, για να μπορείς να τα διορθώνεις.
3: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν σκοπεύω να πω αγγλική λέξη σήμερα, βλάκα σήμερα. Εγώ θα μιλάω μόνο την ελληνική, που θέλω να πιστεύω ότι κατά ένα αξιοπρεπές ποσοστό τη μιλάω σωστά.
3: Αξιοπρεπέστατο θα πω εγώ.
0: Εντάξει, οπότε δεν θα μιλήσω αγγλικά, Αγγελέ μου. Έχεις απέναντί σου την καθηγήτρια, παίξε μπάλα μόνος σου. Αλλά αν θες μπορείς να πεις dangerous, όπως σου είπες. Λοιπόν, η απόφαση κρίνει λοιπόν μη νόμιμη την αδειοδότηση των τριών εκ των τεσσάρων που είχαν δείξει ενδιαφέρον ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και όταν λέμε είχαν δείξει ενδιαφέρον, εννοούμε να δημιουργήσουν έδρα στη χώρα προκειμένου να λειτουργήσουν κάποια από τα τμήματα. Για να μην είμαστε στο αφήγημα το οποίο μας έχει πουληθεί, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, ότι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου θα επέλεγαν τη χώρα μας προκειμένου να ανοίξουν παραρτήματα. Αυτό μας είπαν κάποιοι πολιτικοί. Λοιπόν, ναι, το ξεχνάμε. Δεν ήταν αυτά. Αλλά ακόμη και αυτά που δεν ήταν αυτά δεν πήραν την άδεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον τότε Υπουργό Παιδείας. Για να μιλάμε σωστά, γιατί τώρα δεν έχουμε Υπουργό Παιδείας τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος τότε πέρασε το νομοσχέδιο για τη λειτουργία και την ιδιωτικοποίηση
2: της ανώτατης παιδείας.
0: Της παιδείας δεν περνά. Οκ, να τα λέμε και αυτά. Η γνώμη μου, θα βρεθεί ο τρόπος από την κυβέρνηση για να λειτουργήσουν κάποια από αυτά. Είμαι σίγουρη, κάτι μου λέει.
2: Εντάξει, ένα παραθυράκι θα υπάρχει στο νόμο.
0: Θέλω, κοίταξε να δεις. Έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια κάποια από τα κολέγια λειτουργούσαν και το ξέρουμε όλοι. Από την εποχή μας ακόμη υπάρχουν απόφοιτοι κολεγίων. Τώρα, τι διαφορά υπάρχει μεταξύ εκείνων που λειτουργούσαν και αυτών των οποίων δεν θα λειτουργήσουν, δεν τα γνωρίζω, δεν έχω αναλύσει τις προϋποθέσεις σε βάθος, διότι δεν με απασχολούσε κιόλας, διότι θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και μπορεί και προκύψει να σπουδάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στη χώρα του, δεν θα κοιτάξει το ιδιωτικό.
3: Σε καμία περίπτωση θα πω εγώ.
0: Εάν θέλει να σπουδάσει σε ένα αξιοπρεπέστατο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα επιλέξει το εξωτερικό και καλά θα κάνει. Γιατί εκεί η αγορά είναι εντελώς διαφορετική. Εκεί η εκπαίδευση είναι εντελώς διαφορετική. Διότι όταν πηγαίνεις στη βάση, στη χώρα του πανεπιστημίου που λειτουργούν και τα τμήματα και εξειδικεύεται σε αυτό, σίγουρα μαθαίνεις καλύτερα από ότι να πας σε ένα παράρτημα.
3: Και εγώ θα πω, επειδή το παιδί μου σπουδάζει στο εξωτερικό, θα τονίσω το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι επιτρέπεται σε έναν φοιτητή του εξωτερικού.
0: Μα
3: θα μιλήσω
0: λέω
3: για το δικό μου στο πανεπιστήμιο. Τι επιτρέπεται, ας πούμε, στο παιδί αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μία βαθμολόγηση, όπου υπάρχει μία κόκκινη γραμμή σε αυτή τη βαθμολόγηση, που αν δεν περαστεί, δεν περνά τη χρονιά.
0: Αυτό
3: ξανακάνει το ίδιο.
0: Γιατί είναι στη βάση
3: πρέπει
0: του πανεπιστημίου.
3: Να περάσεις.
0: Λειτουργούν όλοι οι σάξια.
3: Έτσι.
0: Οι όροι ισχύουν για όλους.
3: Πρέπει να περάσεις συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Ακριβώς.
3: Τα οποία αυτά τα μαθήματα, πρόσεξε, αν δεν περαστούν, δεν συνεχίζεις το επόμενο έτος. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, υπάρχουν και μαθήματα που δεν σου επιτρέπεται να ξαναδώσεις δεύτερη φορά. Γιατί υπάρχει και άλλη βαθμίδα που σου λέει ότι αυτά τα μαθήματα μπορείς να έχεις επαναξιολόγηση.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί κάτι δεν έχει πάει καλά. Έτσι. Αν όμως δεν περάσεις ένα από τα βασικά μαθήματα που σου δίνουν και τους βαρύς βαθμούς, ας πούμε, για την κόκκινη γραμμή αυτή που είπα πριν, γεια σας παιδιά, εξαρτάται αν έχεις τα χρήματα να ξαναπληρώσεις, διότι πληρώνεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Οπότε, λοιπόν, καμία σχέση λοιπόν.
3: Καμία σχέση, όχι.
0: Επιτρέψτε μου, δεν είχε όλο αυτό που προσπαθήσαμε να περάσουμε στον ελληνικό λαό, ότι θα είναι εισάξια τα πτυχία, θα είναι. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ένα παιδί, για να μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας σε κάποια επαγγέλματα, θα πρέπει να έχει αποκτήσει όλες τις γνώσεις που χρειάζεται σε ένα αξιόπιστο και αξιόλογο πανεπιστήμιο, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό. Σε παραρτηματάκια, δόθε κήθε, οι δουλειές δεν γίνονται.
3: Και ιδιωτικά θα προσθέσω. Με την έννοια ότι στο ιδιωτικό πάει και το μυαλό σου κάπου.
0: Πάει
3: λίγο στραβά το μυαλό σου, έτσι δεν πάει?
0: Πάει. Μόνο πάει.
3: Πήγε ήδη.
0: Έχει πάει, έχει έρθει, έχει κόψει τις απαραίτητες.
3: Έχει κάνει τη βόλτα του κανονικά.
0: Άλλο, Άγγελε.
2: Είχαμε δηλώσει χθες της υφυπουργού μετανάστευσης, της κυρίας Βολδάκη. Και είπε κάτι για τους μετανάστες που όταν ακυρώνεται η αίτηση ασύλου στην Ελλάδα θα στέλνονται στην Ουγκάντα με αεροσκάφος, θα παραμένουν εκεί μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά και από την Ουγκάντα θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στη χώρα προέλευσής τους.
3: Α, πρώτη στάση Ουγκάντα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να όσοι μπορέσουν και μείνουν.
3: Α, δηλαδή είμαι μετανάστες από, ξέρω εγώ, τη Φιλανδία. Θα πάω Ουγκάντα πρώτα.
2: Από τη Φιλανδία δεν είστε.
3: Τι είμαι?
2: Δεν είστε.
0: Δεν είσαι μετανάστης, αγάπη μου, από τη Φιλανδία.
3: Γιατί δεν είμαι?
0: Γιατί δεν μιλάμε για αυτούς τους μετανάστες.
3: Α, μιλάμε για τους άλλους.
2: Ναι.
3: Α, εντάξει, γιατί είπατε μετανάστες. Οπότε εσείς το βάζετε σε μία συγκεκριμένη. Εντάξει, άκουσα.
0: Μιλάμε για τους παράνομους.
3: Εντάξει.
0: Μετανάστες.
3: Ναι.
0: Οι οποίοι έρχονται με ανορθόδοξους τρόπους.
3: Πολύ σωστός νέο τρόπος που εξέφρασες.
0: Στις χώρες.
3: Ναι.
0: Εμείς θα το κάνουμε αυτό?
2: Εμείς.
0: Πήραμε συμβουλές από τη Μελώνη.
2: Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο έχει παίξει η κυρία Μελώνη, ο κύριος Τραμπ, σε όλα αυτά.
0: Ωραία. Ουγκάντα.
2: Ουγκάντα και άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά είπαμε μόνο την Ουγκάντα.
0: Είναι πιο κοντά σε εμάς.
2: Καθίστε να ψάξω και πού είναι και η
3: Ουγκάντα. Μισό λεπτό. Θα υπάρχει δομή εκεί που θα τους υποδέχεται?
2: Ναι, θα πάρει κάποια χρηματοδότηση.
0: Και να μην υπάρχει δομή, δεν θα τολμούν να κινηθούν. Για άντε να κόψεις βόλτα στην Ουγκάντα, να σε δω.
2: Α, κεντρική Αφρική η Ουγκάντα. Okay.
3: Ναι, Ουγκάντα είναι. Ναι. Ρωτήσατε, συγγνώμη, να είχα τον μυαλό μου.
0: Ναι. Λέω, μας πέφτει πιο κοντά γι' αυτό.
2: Ναι, είναι πιο κοντά.
0: Έτσι, είναι βάθος, οπότε ποιος μπορεί να φύγει από εκεί, εάν δεν τον μεταφέρουν, θα τον φάνε τα άγρια θηρία.
3: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
0: Οπότε Ουγκάντα, παιδιά, και όποιος θέλει.
3: Και όποιος αντέξει.
0: Έτσι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει και αν θα αντέξει. Από ό,τι έχει αποδειχθεί
3: τώρα.
0: Και το είπαμε και προχθές στην εκπομπή, αυτό που γίνεται στη Θέουτα με τα παιδιά, με τα παιδιά τα οποία καταλήγουν βιασμένα στο νοσοκομείο.
3: Ναι, ρε, παιδιά,
0: ανήλικα παιδιά βιασμένα. Κορίτσια αγόρια,
3: το πες και προχθές.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
3: Διότι εγώ, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είμαι κλεισμένη στο κλουβί, αλλά πρωινή καρφίτσα ακούω.
0: Έτσι.
2: Μπράβο, κυρία Ιάννα.
0: Αφού ακούς λοιπόν πρωινή καρφίτσα, μάθηκε το εξής.
3: Να το μάθω.
0: Εκεί που περιμέναμε την άλλη Τετάρτη να το χορέψουμε, να το κουνήσουμε το κορμί.
3: Δεν θα το κάνουμε.
0: Στο γήπεδο του Μελιγαλά.
3: Όχι.
0: Με τη Ρία Ελληνίδου.
3: Ναι, όχι. Ακυρώθηκε.
0: Ακυρώνεται.
3: Μάλιστα.
0: Ακούστε τι εδώ από την πρωινή καρφίτσα.
3: Έτσι.
0: Πάρτε τις δόσεις.
3: Όσο προλαβαίνετε
0: μουσικές,
3: ακόμα. Ναι.
0: Όσο προλαβαίνετε. Τα χρήματα θα επιστραφούν σε όσους είχαν πληρώσει εισιτήριο. Και κάντε υπομονή, η Ρία θα ξανάρθει. Όταν αγαπάς, λέει. Εντάξει. Σας έβαλα το συγκεκριμένο, κλάφτε το. Γιατί όταν αγαπάς. Τι να πω, βρε εσύ, Ιωαννίτσα. Είναι
2: πιο χαρούμενο, δεν είσαι? Και δεν μασάς, ίσως και να
0: γυρίσω. Όταν αγαπάς, στην τρελά πας και δεν γυρίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
19: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
18: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
19: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
19: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
18: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
20: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
23: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
24: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
25: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Αυτά θα παθαίνουμε σήμερα, το βλέπω εγώ. Θα τρέχουμε πανικόβλητοι μέσα στο ραδιοθάλαμο. Με την κυρία Μαλούση εδώ.
1: Ήρθα, είπα, ήρθα και θα αναστατώσω το σύστημα εδώ μέσα.
0: Το αναστάτωσε εσύ. Λοιπόν, όμορφα όμως.
1: Όμορφα.
0: Λοιπόν, όμορφα όλα, δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα 9:34, που σημαίνει τι.
2: The lady reckons himself a poet.
0: Κανονίζουμε το μεσημεριανό φαγητό στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά. Βέβαια, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Κώστας θα είναι κλειστός 15, 16 και 17 Αυγούστου και πολύ καλά θα κάνει. Θα ξεκουραστεί κι αυτός και θα μας περιμένουν την Τρίτη. Άρα σήμερα όσοι προλάβετε απολαμβάνετε. Και με το καλό πάλι από Τρίτη ο Κώστας θα είναι εκεί, η Μαρία θα είναι εκεί και θα απολαμβάνουμε και πάλι εξαιρετικό καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Γιατί αυτό γίνεται στου Κώστα καθημερινά. Τα κατσαρολικά παίρνουν φωτιά. Το ίδιο γίνεται σήμερα και στην πρωινή καρφίτσα, όπου εγώ, παρόλο που έχω ανοίξει μπροστά μου γύρω στις 20 σελίδες ειδησιογραφικές, τις έχω μόνο ανοίξει ως παραθυράκια. Δεν έχω δει καν τι γράφουν.
1: Γιατί τους ενδιαφέρει?
0: Γιατί μου έχεις εσύ πάρει μυαλά. Με έχεις συνεπάρει.
1: Τα μυαλά σου.
0: Ναι, παιδί μου. Με συνεπήρες. Ήρθες και αισθάνομαι ήδη διαφορετικά.
1: Πω, κοίταξε τι σου λέει τώρα.
0: Γεραπετρίτης με άραγτσι για τα στενά του Ορμούζ. Φαντάζομαι ότι η αιτία είναι οι επιθέσεις που έχουν δεχθεί τα ελληνόκτητα.
3: Κτητά. Ναι, ναι.
0: Πλοία με σημαίες άλλων χωρών. Να τα λέμε και αυτά.
3: Ελληνικό γιατί... συμφερόντων, αλλά και μπέκ σημαίνει.
0: Αλλά αλλού οι φόροι, γιατί εδώ είναι πολύ υψηλοί. Οπότε οι ιδιοκτήτες τάνκερ κουτουλουπού που λένε και οι γραμματιζούμενοι και πάσης φύσεως εμπορικών πλοίων δεν έχουν ελληνική σημαία. Πολύ λίγα είναι αυτά. Έχουν άλλων χωρών και γνωρίζουμε σχεδόν όλοι ποιοι είναι οι λόγοι. Ένας εξ αυτών είναι φυσικά και τα κόστη.
3: Εντάξει, άμα
0: αλλά εμείς όμως ως Υπουργοί Εξωτερικών
3: είχαμε και συμφωνία.
0: Είχαμε και συμφωνία.
3: Είπαμε τα ελληνόκτητα πλοία θα περνούν με μια ασφάλεια από τα στενά του Ορμούς,
0: ναι.
3: Όμως η Ελλάδα θα μιλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανακοχή.
0: Μάλιστα.
3: Να πιέσουμε και λίγο κι εμείς.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, okay, εμείς.
3: Εμείς.
0: Ως φίλοι ποιου, του Ιράν
3: ως
0: ή του Ισραήλ
3: φίλοι...
0: ή του, των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Των Ηνωμένων Πολιτειών πάντοτε.
0: Α, 134 μετανάστες, Ιωάννα.
1: Το ακούω.
0: Όχι από τη Φιλανδία ή από την Νορβηγία. 134 αλλοδαπή λοιπόν σε Γάβδο και Ιεράπετρα.
3: Τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος για
1: Ουγκάντα.
3: Μπαμπαμ. Δεν κατάλαβα, το είπε η κυρία Βολουδάκη. Πάμε.
0: Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση σε κτέλ, σε λιμάνια, σε δρόμους, σε αέρα.
3: Εδώ κάτω έρχονται.
0: Σε εδώ, σε εκεί, το νου σας, όλοι τα μάτια σας χίλια, να μην βαφτεί και αυτός ο Αύγουστος με το γνωστό κόκκινο χρώμα αίματος που γίνεται.
1: Όχι του δικού μου του κραγιόν σήμερα.
0: Όχι το κραγιόν.
1: Όχι αυτό, ναι, το άλλο.
0: Δυστυχώς
1: το...
0: είναι το κακό.
1: Δυστυχές,
0: το κόκκινο, το οποίο δεν το θέλουμε. Γι' αυτό πάω αργά, γιατί βιάζομαι. Εντάξει.
3: Πολύ σωστή αυτό.
0: 22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας συμπληρώνονται σήμερα.
3: 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μας τύχησε, πουλήσαμε νεφρά, σηκώτια, πνευμόνια.
1: Η καρδούλα έμεινε να χτυπάει και να μας κρατάει ζωντανούς. Αλλά
0: το χορέψαμε όμως.
1: Αλλά
0: ήταν εξαιρετική.
1: Ήτανε το κάτι άλλο.
4: Σπαγώνω.
0: Ναι, αλλά ακόμη πονάμε.
1: Ακόμη πονάει, αλλά ήταν εξαιρετικό.
0: Ναι.
3: Αφήσαμε ιστορία.
0: Νομίζω ήταν υπό

0: αυτοί κάτι λένε και γελάνε και εγώ δεν μπορώ να ακούσω τίποτα εντωμεταξύ. Κάτι λέτε και γελάτε και εγώ δεν ακούω τίποτα από εδώ. Εντάξει, έχετε κάνει το παρεάκι από εκεί, με έχετε εμένα από εδώ, μας χωρίζει το διπλό το τζάμι.
1: Αφού δεν χωράμε όλοι από εκεί.
0: Μήπως να έρθω εγώ από εκεί.
2: Κυρία Γουρνά, και ποιος αριθμίζει από εκεί τα συστήματα. Βάλτε στο μόνιμο.
0: Μόνιμα ανοιχτά. Μόνιμα on air.
2: Και ο Θεός βοηθός.
0: Ναι, αλλά θα μου πείτε τι λέγατε. Όχι,
2: στο μισάωρο.
0: Στο off the record.
2: Με κρατάς να γελάμε. Παίρνει το
0: σώμα φωτιά. Χορεύω. Καλά κάνω εγώ και χορεύω μόνιμο από εδώ. Μπορώ.
2: Βέβαια.
0: Σαφώς. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι έπαθες?
2: Προσπαθώ να σκεφτώ. Μόνο σου αυτό λέει και όσο θέλεις πίδα.
0: Μοναχός σου χόρευε.
2: Και όσο θέλεις πίδα.
0: Έτσι, ναι. Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Το βρήκαμε.
2: Γουρνίτσα.
0: Ακούτε τώρα τι γίνεται εδώ μέσα, καταλάβατε. Μου την πέσανε και οι δύο εδώ πέρα. Για πάμε, Αγγελέ, άλλο νέο.
1: Σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο.
0: 100% πληρότητα η Μεσσηνία για το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: ναι.
0: Σκοτώσαμε το φίδι και φέτος.
2: Ναι. Του αλλάξαμε τα φώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, για ένα τριμεράκι.
2: Μάλιστα. Mm-hmm.
0: Τώρα τι θα κάνουμε μετά και πώς θα βγουν τα κουκιά. Ένας Θεός το ξέρει.

0: Θέλετε τοπικό ή πανελλαδικό?
1: Τοπικό.
0: Τοπικό φτιάχνουμε δρόμους.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι εχθές συνέβη και στη Σαπιέτζα ένα απρόοπτο με τη θαλαμιγό ενός 69χρονου Γερμανού, ο οποίος τη βούλιαξε. Αλλά ευτυχώς είναι σώος. Αλλά το νου σας, παιδιά, όταν πηγαίνετε στα νησάκια. Και η
1: τι πήγε και το, και το στούκαρε.
2: Προφανώς.
1: Προφανώς. Και το βούλιαξε.
2: Προφανώς.
1: Ωραίος.
0: Μόνο η Ζάκιν θα στα έχει ναυάγια.
1: Ναι.
2: Ας εκεί τώρα γελάμε.
1: Μισό λεπτό τώρα. Γελάμε και με τον πόνο του ανθρώπου, ο οποίος ακούσα θαλαμιγό. Η θαλαμιγός δεν είναι σκαφάκι.
2: Όχι.
1: Είναι θαλαμιγός. Που σημαίνει ότι το κόστος είναι
2: τεράστιο.
1: Άμα
2: δεν μπορείς όμως να την πας στη θαλαμιγό.
1: Κακός που ανεβαίνεις επάνω ή παίρνεις έναν άλλον άνθρωπο να το οδηγήσει.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, πήγαινες να πεις για το Καλαμάτα Μεθόνη. Για τους δρόμους, για τους άξονες.
0: Για τις αγροτικές οδοποιίες θα λέω.
2: Πάντως ο δρόμος Καλαμάτα Μεθόνη σε κάνα δύο χρόνια θα είναι κομπλέ.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει, ποιος πεθαίνει.
0: Μέχρι να μπουν τα θεμέλια.
2: Πάμε, πες μας εσύ για τις οδοποιίες.
0: Α, για τις οδοποιίες θέλετε. Στο Δήμο Μεσίνης.
2: Okay.
0: Δήμο Μεσίνης.
2: Μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε καταγωγή.
0: 1.260.000 ευρώ.
2: Για όλους τους δρόμους του Δήμου.
0: Όχι καλά, για δύο.
2: Α,
0: ναι.
2: Είπα και εγώ.
0: Δροσιά Νερόμυλος 1 εκατομμύριο.

0: και στη Λάμπαινα 260.000 ευρώ.
1: Okay. Κάτι ψηλά. Mm. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, διότι κυρίως είμαστε ραδιόφωνο και σημαίνει ότι η μουσική είναι το α και το μέγα. Mm. 21 Αυγούστου στο Λατομείο Προαστίου Δυτικής Μάνης στις 9 το βράδυ, η εξαιρετική και μοναδική Ματούλα Ζαμάνη. Wow. Μ' αρέσει.
2: Και εμένα.
0: Πολύ. Εκεί να πας.
1: Ναι.
2: Μαζί εκεί με την Γουρνά θα πάω.
1: Αφού το λες.
0: Αυτό είναι on
2: δεν
0: air.
2: Το ήξερε, δεν το ήξερε η Γουρνά.
1: Τώρα το μαθαίνει. Λοιπόν, ναι. Τώρα το μαθαίνει. Αλλά όπως είπαμε, λοιπόν, επειδή είμαστε ραδιόφωνο, επειδή φτιάχνουμε και δρόμους και επειδή ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι επίσης αγαπημένος, όσο και η Ματούλα, πάρτε τα έρημα κορμιά, γιατί μπορούμε στην πρωινή καρφίτσα να παίζουμε και αυτή τη μουσική. Για να συνεχίσουμε τη Μαλούση.
2: Εντελώς, γιατί να ξέρετε ότι εγώ τις έκανα παράπονα και τις είπα στην πρωινή καρφίτσα παίζεις καλύτερη μουσική από ό,τι παίζεις τη δική μας την εκπομπή. Και τώρα, εντάξει, ήρθε η Μαλούση στην πρωινή καρφίτσα και ακούει τη σωστή τη μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Παντελή, αυτή τη στιγμή που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει: σε ακούω στο ραδιόφωνο. Άρε, Παντελή, σ' αγαπώ.
0: Παντελή, λοιπόν, την ακούς στο ραδιόφωνο.
1: Την ακούει, αλλά πρόσεξε τι μου λέει ο Παντελής. Μου ναι. λέει να κανονίσεις μία συνάντηση με την κυρία που την ακούω και τρελαίνομαι.
0: Έλα, βρε Παντελή.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολύ ευχαρίστω. Με τη Ζαμάνη εννοεί προφανώς. Τη Ζαμάνη δεν εννοεί,
1: δεν Παντελή. Δεν νομίζω ότι εννοεί τη Ζαμάνη.
0: Εντάξει, Παντελή. Έρι, έρι, μα... Έλα και εσύ να γίνουμε τρεις να πάμε στη Ζαμάνη.
1: Ναι, ναι.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Έρημα κορμιά, Θανάσης Παπακοσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνη. Τι
1: λοιπόν,
0: έχετε βρεβεί.
1: Εγώ ακολουθώ τη μόδα και το Σεπτέμβριο του 28 θα παντρευτώ στην πόλη από τον Πατριάρχη.
2: Α, είναι της μοδός.
1: Ναι.
2: Α.
1: Γιατί το Σεπτέμβριο του 27 θα παντρευτεί ο γιος του Πρωθυπουργού από τον Πατριάρχη στην πόλη.
2: Του πότε?
1: Του 27.
2: Α, το 27.
1: Ναι, σε ένα χρόνο.
2: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε χθες ότι ήρθαν σε επικοινωνία.
0: Συγγνώμη με τη Σάκαρη.
1: Βεβαίως.
0: Πάνε για γάμο τα παιδιά.
1: Ναι, στην πόλη, στο Φανάρι.
0: Στο Φανάρι.
1: Το ανακοίνωσε ο Πατριάρχης μας, ο κύριος Βαρθολομένος.
0: Τους έδωσε δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Στεγνά.
1: Ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό να αναρρώσει γρήγορα μετά από την πτώση του από το ποδήλατο.
0: Είδες ρε παιδί μου, άμα η εξουσία είναι τάτσι μίτσι κότσι με την εκκλησία, πάνε όλα ρέρι.
2: Εσύ ευχόμαστε την καλή υγεία του Πατριάρχη.
0: Και όχι μόνο. Και του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, σαφώς. Αλλά επειδή ο Πατριάρχης έχει και κάποια χρονάκια παραπάνω, γι' αυτό το λόγο λέμε.
0: Να προλάβει. Έτσι,
2: ευχόμαστε.
0: Να πραγματοποιήσει, ας
2: ναι,
0: πούμε.
2: Ναι.
0: Το μυστήριο.
1: Ναι.
0: Άλλη συγκλονιστική είδηση.
1: Συγκλονιστική.
0: Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω και το live, γιατί ήταν εξαιρετικό.
1: Το νέο σποτ, το είδατε.
0: Νέο σποτ.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Έβγαλε σποτς, η Ρενά.
1: Βεβαίως, μαζί με τον Παύλο και τον Νίκο. Έτσι.
0: Και ο Παύλο δεξιά-αριστερά είναι the bodyguards.
1: Λοιπόν,
0: the
1: αριστερά τη Ρένα είναι ο Παύλος.
0: Bodyguards.
2: Εντάξει, εντυπωσιάστηκα.
0: Εντάξει. Έβαλε και στο τέλος.
2: Το έκανε ωραία. Το έκανε ωραία. Για πες.
1: Γράψανε, επιστρέφουμε.
0: Και εμείς, παιδιά, σε λίγα λεπτά. Το ίδιο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
10: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
10: γάτες,
9: τροκτικά,
10: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
10: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
10: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
10: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
10: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι, ένα καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο του Σοκράτη Σάμιου, του σέρβις αυτοκινήτων, όπου η γνώση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και ο άρτια εξοπλισμένος χώρος του με τα κατάλληλα μηχανήματα δίνουν στο αυτοκίνητό μας την καλύτερη όθηση, την ασφαλέστερη οδηγική συμπεριφορά, κρατώντας μας ασφαλείς, υγιείς, αρκεί να προσέχουμε και εμείς. Συμφωνείτε?
1: Εντελώς, και επαυξάνω.

0: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν αναπαυθούμε για το καλοκαίρι. Γιατί σταυροκοπιέσαι μονίμως, παιδάκι μου, έχεις κουραστεί τόσο πολύ.
1: Όχι, τώρα μην αναπαυθούμε.
0: Έχω μείνει λιγάκι στο προηγούμενο θέμα, γι' αυτό είπα αναπαυθούμε.
1: Α,
0: χρησιμοποίησα...
1: του αξιωτήμου πατριάρχου Πασών...
0: και πάει σε Ελλάδος.
1: Και πάει σε Ελλάδος.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Μαλούση, τι ενημερώνεστε ακριβώς?
2: Ενημερώνω διαφορά.
0: Αν λάμπετε, λάμπεις λάμπη μου. Εγώ διαβάζω, η χαρά επιστρέφει για τρία ζώδια.
2: Μίλησε
0: μου. Ήρθε η ώρα να γυρίσετε σελίδα.
2: Για μίλησε μου.
0: Έτσι, Σκορπιός και ο Κριός.
1: Πάλι στην απέξανη.
0: Αρχίζετε από σήμερα να νιώθετε χαρούμενοι. Λογικό για το δίδυμο αφού βρίσκεται στην πρωινή καρφίτσα.
2: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
2: Και ένας λόγος για να νιώσει ο δίδυμος καλά ήταν να είναι στην πρωινή καρφίτσα σήμερα.
0: Έμα σου λέω, διότι η Σελήνη πήγε στην Παρθένο.
2: Εκεί πήγε.
0: Εκεί πήγε. Συνειδητοποιούν πως αξίζουν ένα πραγματικό διάλειμμα, φροντίζοντας τον εαυτό τους και αφήνοντας πίσω τη θλίψη. Είναι δυνατόν να είσαι στην καρφίτσα και να έχεις θλίψη?
2: Όχι,
0: με την καμία.
2: Μπορεί να λέει για τη θλίψη των προηγουμένων ημερών, εβδομάδων, μηνών και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Δεκαετιών κλπ.
1: Ετών και αιώνων.
2: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να σκεφτείτε ότι ένας δίδυμος για λίγο καιρό ξαποσταίνει.
0: Και μετά προς τη δόξα,
2: προς τη δόξα τραβά.
0: Έτσι. Γιατί γελάτε καλά?
2: Γιατί με χειροκροτεί ο Μπουραντώνης για αυτό που λέω.
0: Καμία σωτηρία, σας το λέω. Σήμερα εδώ δεν παίζει. Η ομάδα είναι άπαιχτη.
2: Η ομάδα πετάει σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, έλα Άγγελε, πάμε.
2: Είναι στα αστέρια ο Μπροντώνης.
1: Θέλετε να σας πω 7 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τους λύκους?
2: Για τους λύκους?
1: Ναι.
0: Δεν σκοπεύουμε να συναναστραφούμε, αλλά πες τα.
1: Ένα είναι η δύναμη της συνεργασίας. Οι λύκοι κατανοούν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πετύχουν κάτι είναι να μοιραστούν το βάρος και να είναι πιστοί στην αγέλη τους.
2: Αυτό είναι γεγονός. Το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βρετανία. 2 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
2: Έλα τώρα.
1: Παναγία μου.
0: Συνέχισε σήμερα.
2: Ήταν πολύ ταιριαστό με τους λύκους αυτό.
0: Αυτό θα λέει για τους λύκους.
2: Ναι.
1: Η επιβίωση σε δύσκολα περιβάλλοντα. Οι λύκοι ζουν σε μερικά από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα του κόσμου. Και δεν επιβιώνουν απλώς, αλλά ευδοκιμούν.
0: Πρωτοφανής βροχοπτώσεις στο Τόκιο. 4 νεκροί, χιλιάδες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο της Ναρίτα.
2: Από τη βροχή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έκανε πλημμύρα η βροχή.
0: Καταρακτώδες.
2: Εντάξει.
0: Καταρακτώδες βροχή.
2: Mm-hmm.
0: Άνευ προηγουμένων.
2: Mm-hmm.
0: Συνεχίζεις εσύ, παιδί μου.
1: Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Εδώ τα πράγματα για τους λύκους είναι απόλυτα. Η αυστηρή ιεραρχία μέσα σε μια γέλη σημαίνει ότι τα νεότερα μέλη δείχνουν απόλυτο σεβασμό στα μεγαλύτερα.
0: Λετωνία. Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέριψαν ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας.
1: 4. Παίρνουν μόνο ό,τι χρειάζονται. Οι λύκοι παίρνουν.
0: Οι μαλλιού μα κοιτάει σαν ούφο και του δύο. Μία τον έναν, μία τον άλλον.
1: Αν έχουν φάει και έχουν χορτάσει,
2: μισό λεπτό
1: λέει.
2: Πρόσεξε τώρα τι λέει. Δηλαδή παίρνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα.
1: Ακλώς.
2: Δηλαδή, παλτό μην πάρει. Ζακέτα πάρε. Γιατί θα κάνει ψυχρούλα. Ναι, συγγνώμη, προχωράμε.
1: Κυρία, η σειρά σα είναι.
0: Α, η δική μου είναι. Συγγνώμη βρε παιδιά, το χάσα. Σε ποιο νούμερο είμαστε?
1: Είμαστε στο 5.
0: Okay, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν διπλό κτύπημα στο Ιράν. Έρχεται σχέδιο οικονομικής απομόνωσης την επόμενη εβδομάδα.
1: Η υπομονή κερδίζει τις μάχες. Οι λύκοι δεν ουρμούν απερίσκεπτα στη μάχη, ό,τι και να γίνει. Παρατηρούν, περιμένουν και χτυπούν την κατάλληλη στιγμή.
0: Το Ταμείο του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε λίγες μέρες πέφτουν οι τίτλοι τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχει κλείσει οριστικά το εθνικό της πρόγραμμα για να λάβει συνολικά 35,95 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει λαμβάνει τα περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το ΑΕΠ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, που σημαίνει ότι δεν έχουμε απορροφήσει όσο θα έπρεπε αυτούς τους πόρους και βρισκόμαστε λιγάκι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και το 31 Αυγούστου πλησιάζει τάχιστα.
1: Πόσο να έχουμε απορροφήσει?
0: Ωστόσο, αυτή η απέτηση συνδυάστηκε και από την εκπλήρωση των περισσότερων οροσήμων προαπαιτούμενων για να τα εισπράξει τα χρήματα. Διότι ένα μεγάλο μέρος των οροσήμων αποτελούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κτηματολόγιο, που δεν ξέρω αν ακόμη είναι εντελώς έτοιμο στη χώρα μας. Εύκολα ή δύσκολα, η Ελλάδα θα κλείσει με επιτυχία το πρόγραμμα, λέει το site. Τα κονδύλια θα έρθουν στη χώρα μας. Η κυβέρνηση θα πανηγυρίσει ότι πέτυχε έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η ίσπραξη. Είναι το πώς αξιοποιήθηκαν ή θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια αυτά τα κονδύλια στη χώρα.
2: Εν αναμονή λοιπόν.
0: Κατευθύνονται ή θα κατευθυνθούν για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει ότι η χώρα δεν θα ξαναπτωχεύσει. Θα έχουν κοινωνικό αποτύπωμα ή απλώς θα απορριφθούν, όπως ασφαλώς λέγεται εδώ και δεκαετίες, κατά τις οποίες εισραίουν ευρωπαϊκά χρήματα και διαπιστώνουμε ότι το μόνο που ανθίζει είναι τα σκάνδαλα. Θα συμπληρώσω εγώ.
2: Ναι, θέλει να απαντήσουμε τώρα, γιατί με κοιτάει εμένα και μου κάνει τις ερωτήσεις.
0: Όχι.
2: Θέλει να τις απαντήσω? Όχι.
0: Όχι.
2: Ρητορικές είναι.
0: Ναι. Σου απαντώ εγώ.
2: Εντάξει. Εντάξει.
0: Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δεδομένη και λέγεται επισήμως ότι θα μειώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια εκ των πραγμάτων. Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα έρθουν άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα να καλύψουν το κενό. Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν, ούτε ποια θα είναι.
2: Αλλά
0: εμείς όμως το υποστηρίζουμε.
2: Λειτουργούμε με προοπτική.
0: Θα έρθουν.
2: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Α, ισχύει.
0: Όμως το κενό στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας θα παραμείνει, διότι και οι επόμενοι πόροι απλώς θα απορροφηθούν. Ενώ. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, κυρία Μαλούση, γιατί δεν με καταλαβαίνετε πολύ σε αυτά που λέω. Το διαπιστώνω από το βλέμμα σας. Ως χώρα έχουμε καζαντήσει να πουλάμε μόνο θάλασσα, ήλιο, αέρα και φρουφρού και αρώματα.
2: Ναι.
0: Δεν παράγουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όταν το παραγωγικό σου μοντέλο δεν είναι ισχυρό, η οικονομία σου πώς θα ισχυροποιηθεί? Περιμένοντας να έρθει κόσμος από το εξωτερικό για να σου αφήσει τα ωραία του λεφτά και να διαπιστώνει και να κοιτάζει το λογαριασμό, όπως κοίταζε χθες το βράδυ μία παρέα σε ένα μαγαζί που ήμουνα. Πέρασε ο λογαριασμός από όλα τα άτομα γιατί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αφού δεν έχουν να τα πληρώσουν, αφού δεν μπορούν να το κάνουν κάθε μέρα, άρα πώς θα αφήσουν τα χρήματά τους?
2: Ναι.
1: Πας να πάρεις μια πίτα και κάνει 5 ευρώ.
2: Ναι.
0: Και δεν φταίει ο επαγγελματίας.
2: Προφανώς δεν φταίει ο επαγγελματίας.
0: Γιατί ο επαγγελματίας, άγγελε μου, από αυτό το 5 ευρώ, ξέρεις τι θα του μείνει? 10 λεπτά.
2: Μηδέν, ναι. Μηδέν
0: 10 κόμμα λεπτά.
2: Κάτι. Ναι, ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι οι πρώτες ύλες, τις οποίες πλέον τις αγοράζει πάρα πολύ ακριβά. Το εργατικό δυναμικό, το οποίο το πληρώνει πολύ ακριβά. Οι φόροι, τα ενίκια. Όταν έχω εσένα,
3: όταν έχω εσένα,
0: γίνονται όλα πιο όμορφα. Γιατί υπάρχουν και κάποια πρόσωπα στη ζωή που σε κάνουν να ονειρεύεσαι,
3: στη θάλασσα πανιά,
0: που σε κάνουν να πιστεύεις,
3: με τα χέρια μου το,
0: που σε κάνουν να νιώθεις.
2: Πω πω, τι τρυφερό που ήταν αυτό τώρα. Αχ, ωραία, πολύ ωραία.

τι δύναμη έχει ένα τραγούδι. Mm. Έχω λάβει τώρα πόσα μηνύματα για το τι δύναμη έχει αυτό το τραγούδι. Αφιερώνω, μου αφιερώνουνε και ούτω καθεξής, αλλά ένα τραγούδι, μόνο ένα τραγούδι, άκου να δεις.

0: Και μου λένε, πες την κυρία Γουρνά να αλλάξει τραγούδι γιατί θα κόψω μπλεύμα.
1: Γιατί δεν τους αρέσει?
0: Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάντε το βήμα αν σας αρέσει. Είναι πολύ απλό. Και το βήμα να γίνεται πάντα μπροστά.
2: Ζούμε τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ.
1: Αλλά σιγά μην είστε φυσιολογικοί αφού έχετε τη μαλούση στη ζωή σας. Να και εγώ θα σας απαντήσω. Για να μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε.
3: Δεν θα ξανάρθω. Δεν θα ξανάρθω που με εκθέτεις. Με εκθέτεις ανεπανόρθωτα.
1: Αφού θα ξανάρθεις και το ξέρουμε. Σε λίγες ώρες.
3: Γι' αυτό μιλάς, κατάλαβες.
1: Σε λίγες ώρες ξέρω ότι θα σε πάλι εδώ.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορείς εσύ χωρίς εμένα?
3: Όχι, δεν μπορώ, ρε Ιωλίτσα.
1: Η αλήθεια είναι, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Όλοι μου πειράζουν το Σπυριδονάκι.
3: Πω.
1: Και γιατί? Ο Σπυριδονάκης δεν μπορεί να κρατηθεί.
0: Άλλο μήνυμα, μου γράφουνε. Βάλτε τη Γουρνά για δήμαρχο, θα την ψηφίσουμε.
4: Μέσα.
1: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ένα θεματάκι εδώ.
0: Μικρό.
1: Ναι, για είναι πες. Λίγο.
0: Λίγο, μικρό.
1: Λίγο, λίγο.
0: Για πες.
1: Η πολιτική συνεπάγεται ψέμα. Η Γουρνά και ψέμα δεν παίζει. Ξεχάστε το. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί εκ των πραγμάτων θα αναγκαστείς να πεις και κάνα ψεματάκι για να ελιχθείς και να γλιτώσεις. Βέβαια ο Σπυριδονάκης.
3: Πάλι δεν επιμένω,
1: ναι. Επιμένω εγώ.
3: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, όταν μιλάς για το Σπυρίδωνα δεν μιλάς για κανένα τυχαίο. Μιλάς για τον Υπουργό Υγείας, Άδων Γεωργιάδη. Τα έβαλε λοιπόν με τον Σταυρόπουλο.
4: Το σκητσογράφο.
1: Ναι, για τις εκπομπές της Μανολίδου, της συζύγου δηλαδή. Τις οποίες φυσικά δημοσιοποιούσε το δικό μας παιδί, ο κύριος Άρης Πρωτοσάλ. Πρώτος ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά ευτυχώς Παναγία μου δεν το
4: έκοψε.
1: Γιατί το εσουρού θα μου έκοβε το μπισινό. Λοιπόν, για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Πόρτος άλτε λοιπόν στο Sky και με θέμα την ελληνική μυθολογία και βγήκε ο σκητσογράφος και έκανε τα δικά του και ο Σπυριδονάκης τον είπε μισογύνη, φαλοκράτη και ότι ο κόσμος σας άφησε πίσω. Ποιους τους άπλητους?
3: Ωραίοι χαρακτηρισμοί πάντως,
1: ναι. Δεν είναι?
3: Ένας και ένας,
1: Λοιπόν, όσοι σκοπεύατε να πάτε κάπου με πλοίο από το Λαύριο ή από τη Ραφίνα,
3: ξεχάστε
1: άντε
3: το.
1: Για. Δεν θα πάτε.
4: Τι σας λέγαμε εμείς το πρωί?
1: Προτέρων.
3: Έτσι.
1: Εμείς τα λέμε. Εσείς μας ακούτε.
4: Α,
3: άρα σημαίνει ότι όχι απλά κάνεις σταυρό, δεν μπαίνεις καν. Τον κάνεις απ' έξω.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκησης του Κώστα Πάσαρη.
4: Από τη Ρουμανία.
1: Ω, γεια.

0: Έχεις κάτι εσύ, παιδί μου?
1: Εγώ έχω ένα ιστορικό σαν σήμερα.
0: Για δώσ' το.
1: Σαν σήμερα γίνεται ο Ατίλας II στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στις 14 Αυγούστου, εξημερώματα 15, να λέει «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Και ακόμη κείται, θα πω εγώ.
1: Τώρα ο κύριος Δέντιας λέει ότι δεν κείται.
0: Εγώ τι λέω, άσε
1: τι
0: τώρα.
1: Κείται.
0: Γιατί, είναι όλοι δικοί μας.
2: Η φύση.
1: Που κείται.
0: Είναι. Οπότε.
2: Πάνω μου.
0: Υπήρχαν ελληνικά. Ελληνικές περιουσίες εκεί που τώρα δεν είναι Ελλάδα. Υπήρχε πριν λίγες μέρες η επέτειος δολοφονίας Σολομού Κουλουπού Κουλουπού. Όλα αυτά δεν κείται. Απόκειται. Πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή αντέχω. Και όταν αντέχω, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε στη Μαλούση. Δεν με αγγίζει. Εγώ είμαι Ταύρος. Ενιαλοπολείο.
3: Τα λέει μόνη της. Δεν χρειάζεται καν να προσθέσω εγώ.
0: Παίξτε μπαλίτσα.
2: Όσο δυνατά κι αν με χτυπάς, αντέχω.
0: Είδες, όσο δυνατά κι αν με χτυπάς, εγώ αντέχω.
3: Εγώ πρέπει να το πω αυτό.
0: Με ηχητικά εφέ η απάντηση.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Είμαστε όλοι στις θέσεις μας.
14: Η εισαγωγή στον δεύτερο θάλαμο του καναλιού 1 στους 94 και 8 με την Ιωάννα Γουρνά και τον Άγγελο Μπουραντώνη. Και σήμερα...
13: Πήρε φόρα, εγώ δεν πρόλαβα να πω τίποτα.
14: Λοιπόν, και σήμερα...
13: Είναι αυτό που λέμε δώσε,
14: δώσε χώρο. Λοιπόν, τον πήρα το χώρο και πήρα και το μικρόφωνο στα χέρια μου και λέω...
13: Θα πάρεις και κρέας από το Volcanoes Farm.
14: Αμέ.
13: Γιατί το Volcanoes Farm Φαρών 150 είναι κορυφαίο, διότι η Ιωαννίτσα μου έχει δική του φάρμα με τα ζώα στους πρόποδες του όρους Volcanoes. Και έτσι λοιπόν, ό,τι παίρνουμε από το Volcanoes γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ντόπιο, καλοαναθρεμένο και φυσικά καταλήγει με τον καλύτερο τρόπο στο πιάτο μας.
14: Και πού ξέρεις εσύ ότι εγώ δεν έχω ψωνίσει από εκεί?
13: Εγώ σου λέω για όσους δεν έχουν ψωνίσει.
14: Έτσι, μπράβο. Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που δεν έχουν ψωνίσει ότι πρέπει να ψωνίσουν.
13: Για να καταλάβουν.
14: Γιατί χάνουν και, ναι, βεβαίως, και πρέπει να καταλάβουν και τη διαφορά από αυτό το οποίο προτιμούσαν πριν από το Volcanoes Farm.
13: Φάρων 150 στην πόλη της Καλαμάτας με εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα από τον Αλέξη και τον Ανδρέα. Τους έχω κλείσει τα μικρόφωνα για να τους τιμωρήσω και γελάνε εδώ μεταξύ. Λοιπόν,
15: αχ, Παναγία.
13: Ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί. Τα κρεατοσκευάσματα και φυσικά αύριο μεγάλη γιορτή. Πηγαίνετε να προμηθευτείτε για τα γιορτινά τραπέζια, γιατί είναι για όλους μία μεγάλη γιορτή, όπως είπαμε, της Ορθοδοξίας μας, η αυριανή. Είναι μια γιορτή όπου λήγει η νηστεία του 15 Αύγουστου.
14: Ωρε, δώστε πόνο.
13: Οπότε αύριο είναι κυριολεκτική γιορτή για το κρέας.
14: Και για το στομάχι σας.
13: Και για το στομάχι σας. Και επισκεφτείτε το Volcanoes Farm για έναν ακόμη λόγο. Γιατί θα βρείτε ελληνικά προϊόντα και μόνον ντελικατές.
14: Μάλιστα.
13: Αυτά είχα εγώ να πω και διέκοψα την κυρία Μαλούση, γιατί κάθε ημιώρου προηγείται πάντα ο χορηγός μας.
14: Βεβαίως, και ειδικά αυτός ο χορηγός έπρεπε να αναφερθεί και με...
13: Γιατί είναι και η τιμητική, είπαμε μετά την ιστορία.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Να πω λοιπόν ότι ξεκινήσαμε και μπήκαμε στο ραδιοθάλαμο και με απειλές. Αγαπητέ, αγαπητοί
13: φίλοι και φίλες ακροατής,
14: ναι, δεν θέλω να με συμπληρώνεις.
13: Είμαι εδώ για αυτό το λόγο.
14: Λοιπόν, μπήκαμε με απειλές.
13: Τώρα εγώ δεν θα ξαναμιλήσω, θα στη φτιάξω κάτι.
14: Οι οποίες απειλές έχουν να κάνουν με το ότι επειδή η κυρία Γουρνά, όπως γνωρίζετε, γιατί το έχει αναφέρει αρκετές φορές, πώς το λένε, γυμνάζεται. Θέλει τώρα
13: το
14: να γυμνάζει
13: τον κορμί.
14: Ναι. Θέλει τώρα να γυμνάζει και εμένα με διάφορους έτσι εφάνταστους τρόπους. Και ναι, εντάξει, θα βγάλω μια φωτογραφία να με δείτε.
13: Βιντεάκι θα σε τραβήξω εγώ.
14: Ναι,
13: πώς τρέχεις.
14: Και μετά να δείτε τις συνέπειες της συνεργασίας αυτής.
13: Λοιπόν, εγώ αυτό το ημίωρο,
14: ναι, ναι,
13: το αφήνω. Ήταν ο κύριος με τη μηχανή.
14: Με το μηχανάκι,
13: τον αφήνω στον Άγγελο να επιλέξει τι θα κάνει. Ο Άγγελος λοιπόν σήμερα έχει επιλέξει κάτι το οποίο αφορά την κυρία Μαλούση και όχι την κυρία Γουρνά. Η οποία τον κοιτάει εντελώς απειλητικά, σήκωσε φρύδι, γούρλωσε μάτι, έχει κλείσει τα στόμα, παρακαλώ.
15: Όσοι έχουν περάσει από την πρωινή καρφίτσα έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία.
14: Είμαι έτοιμη για όλα.
13: Αυτό θέλω. Μ' αρέσει.
15: Και πάμε να δούμε.
13: Παντελή, είσαι συντονισμένος. Εδώ θα γελάσουμε.
15: Τεστ προσωπικότητας.
13: Αλήθειες θα λες, θα σε δείξω.
14: Μόνο αφού με βλέπει, με ξέρεις. Λοιπόν, έλα.
15: Τι είδους βιβλία προτιμάτε? Μυθιστόρημα, ερωτικά συναισθηματικά, επιστημονικά φαντασίας, ιστορικά βιογραφίες.
14: Μπορώ και τα δύο?
15: Δυστυχώς μόνο ένα.
14: Κοίταξε,
13: τι προσωπικά όταν θα βγάλεις δίδυμο.
14: Λοιπόν, πετυχημένο, κυρία Γουρνά.
13: Πάντα, ναι. Σας το αναγνωρίζω. Κυρία Μαλιούτση,
14: λοιπόν,
13: μου το αναγνωρίζετε, ευχαριστώ.
14: Κοίταξε, μεταξύ μυθιστορημάτων και ιστορικών βιογραφιών, θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι ιστορία βιογραφίες. Πολύ με ενδιαφέρουν.
15: Ωραία.
13: Είναι το φεγγάρι, η έκλειψη, να ξέρεις.
15: Μια έκπληξη, όντως.
14: Πάμε παρακάτω.
15: Δεύτερη ερώτηση.
14: Δεύτερη.
15: Τι ταινίες σας αρέσουν περισσότερο? Κωμικές, δραματικές, περιπέτειας ή κοινωνικές?
14: Κοινωνικές. Κοινωνικοδραματικό.
15: Κοινωνικοπολιτικό.
14: Ναι, βάλει κοινωνικές.
13: Είναι σε μια κατάσταση συγχυσμού.
14: Δεν είμαι καμία. Είμαι μόνιμα έτσι. Πάμε παρακάτω.
15: Τι είδους μουσικής προτιμάτε?
14: Έλα, έλα.
15: Pop, rock, ελληνικά,
13: όχι.
15: Alternative.
13: Όχι, κλασική, δεν έχει.
14: Δεν έχει. Pop αυτό θα βάλουμε.
13: Αναγκαστικά, τώρα ναι, αφού έμπλεξες μαζί μου.
14: Ναι, pop.
15: Από κλασική, ποιος σας αρέσει?
14: Κοίταξε, αγαπημένος είναι ο Μπαχ. Μπαχ, πεθαίνω όμως.
15: Ναι.
14: Ναι.
15: Ωραίο.
13: Αφού φαίνεται κιόλας.
14: Από τι?
13: Δεν θα πω.
15: Και ο Σωστακόβιτς είναι ωραίος, εγώ αυτό ακούω.
14: Ναι, οκ, okay. Εγώ είμαι Μπαχ.
15: Οκ.
13: Το θέλει σε άλλους τόνους το βιολί. Συνέχισε.
15: Πώς πίνετε τον καφέ σας?
14: Σκέτο, φραπέ. Αλλά εξ ανάγκη.
15: Φραπέ, φίλτρο, καπουτσίνο ή ελληνικό?
13: Α, βιάστηκες. Ήθελες τη ζαχαρίτσα εσύ?
14: Την ήθελα, τι να πω τώρα η γυναίκα, τι να πω. Ζω ένα δράμα.
13: Γαλλικό ή ελληνικό?
14: Βάλε καπουτσίνο.
15: Οκ. Καπουτσίνο. Μου την πινίξατε. Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα? Μου πινίξατε.

0: Το καπνίζω φυσιολογικά, δεν το έχει πουθενά. Οπότε λοιπόν, ναι, καπνίζω σαν φουγάρο. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Αγοράζετε προϊόντα online.
0: Αμέ, πάντα.
1: Ναι, συνέχεια.
2: Και από τα νεύρα σαν φουγάρο. Έτσι στην ερώτηση.
1: Ναι, συνέχεια. Μόνο συγκεκριμένα προϊόντα. Έχει τύχει κανένα δύο φορές, όχι ποτέ. Για αγορές online.
2: Γιατί εννοείται, και ξέρω την απάντηση της Ιωάννας, στηρίζουμε την τοπική αγορά, επομένως...
0: Μισό λεπτό. Στηρίζουμε την τοπική αγορά.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα βρεις στην τοπική αγορά. Που σημαίνει ότι εκεί διαρκώς ψωνίζω online.
1: Ωραία.
2: Για αυτά που δεν βρίσκω.
0: Για αυτά που δεν βρίσκω.
2: Το ίδιο όλος ο κόσμος.
1: Οπότε
2: νομίζω.
1: Μόνο συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Συγκεκριμένα προϊόντα, ναι.
1: Ωραία. Πόσο χρήμα ξοδεύεις κάθε μήνα για ρούχα και άλλα είδη ένδυσης? Δεν ξοδεύω κάθε μήνα. Κάτω από 70 ευρώ. 70 έως 150. Πάνω από 150 άστα.
0: Κάτω από 70 γιατί σπουδάζω, παιδί. Τι να πω, η καψερή. Επενδύω στο μέλλον του παιδιού μου. Η μάνα.
2: Ελληνίδα.
0: Η Ελληνίδα.
1: Πού θα ήθελες να πας σε πηγόντους διακοπές?
2: Με τη γουρνά ελληνικό... όπου
0: πάντα.
1: Σε ένα ελληνικό νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τροπικό νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Στο βουνό, στην εξοχή, σε μια ευρωπαϊκή
2: εκεί
1: πόλη.
2: Εκεί θέλει, δεν πάω εγώ. Σας το λέω. Σε ένα νησί. Ερημικό.
0: Σε ένα νησί.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
2: Όχι, στη Χαβάη δεν πάμε.
0: Όχι, Χαβάη.
1: Τροπικό ή ελληνικό νησί?
2: Ελληνικό.
0: Το έχουμε κλείσει κιόλας. Το έχουμε κλείσει. Το έχουμε.
2: To the point είμαστε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία. Τρώτε γυνά? Ναι, πάντα. Προσπαθώ να τρώω υγιεινά, αναλόγως την περίοδο πάντα.
0: Γελάει γιατί είναι χαζή.
2: Όχι,
0: όχι
2: γελάω γιατί ευτυχώς που δεν μου έκανε μένα την ερώτηση.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, πάντα προσπαθώ να τρώω υγιεινά, αναλόγως την περίοδο, συνήθως όχι.
0: Προσπαθώ να τρώω υγιεινά.
1: Ωραία.
2: Γιατί μαλούσι, μην ρωτήσετε τη γουρνά. Τρώει μόνο ανθυγιεινά.
1: Μας ακούει. Γυμνάζεσαι? Ναι, καθημερινά. Ναι, μία φορά τη βδομάδα. Σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν το έχω το άθλημα.
0: Κοίταξε.
2: Μέχρι που γνώρισε τη γουρνά.
0: Άκουσε, εδώ τώρα υπάρχει τεράστιο θέμα.
2: Όχι, αλήθεια, πρόσεξε.
0: Τώρα, η δεύτερη απάντηση ποια ήταν?
1: Ναι, μία φορά την εβδομάδα.
0: Όχι. Γυμνάζομαι.
1: Γυμνάζεται καθημερινά?
0: Ναι, καθημερινά όχι, αλλά μπες την εβδομάδα κάποιες φορές. Οπότε δεν έχω εναλλακτική, πάντως δεν είναι μία.
1: Ωραία, βάζουμε το καθημερινά. Για να σου πω.
0: Θα με ακούνε από το γυμναστήριο. Θα έρθουν εδώ.
2: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω.
0: Και θα έρθουν εδώ και θα. Έλα.
2: Και δεν άκουσα και ολόκληρη την απάντηση. Είχα παρεμβολές.
0: Ευτυχώς.
2: Είδα σε έδινα, Για λέγε.
1: Πόσες ώρες κοιμάστε καθημερινά? Λιγότερες από 6. 6 με 7. Γύρω στις 8. Πάνω από 8.
0: Γύρω στις 8.
1: Ωραία. Πού βγαίνει συνήθως για διασκέδαση? Σε καφέ. Σε μπαρ. Σε κλαμπ. Σε εστιατόριο. Παύλα ταβέρνες.
0: Για καφέ.
1: Για καφέ. Ποιο είναι το χόμπι?
0: Έχει τέτοιο ύφος ο Μπουραντώνης αυτή τη στιγμή. Λες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή θα βγάλει το απόλυτο. Δηλαδή το τεστ αυτό θα είναι. Για πες, για συνέχισε.
1: Ποιο είναι το χόμπι σας?
0: Ναι.
1: Διάβασμα, γράψιμο, μουσική, συλλογή αντικειμένων, δημιουργικές εργασίες
0: ή αθλητισμός? Το πρώτο, τέλος.
2: Τι έχασα. Τι έχασα. Συγγνώμη, βγήκε το πόρισμα.
1: Όχι, καλέ, κομμάτι.
2: Σε τι έχω χάσει, τι έχω χάσει.
0: Τα χόμπι μου.
2: Α, εντάξει, τα ξέρω αυτά.
1: Σου αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού? Ναι, τις απολαμβάνω. Αναλόγως την περίσταση, μόνο ορισμένες δουλειές, όχι ευχαριστώ.
0: Μόνο μερικές δουλειές.
2: Ναι, για όλους μας.
0: Τις κάνω όμως όλες. Αναγκαστικώς και απαραίτητος. Αλλά ναι, ορισμένες μου αρέσουν.
1: Κάνεις εύκολα γνωριμίες φιλίες?
0: Όχι.
1: Ναι, είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Αναλόγως στη διάθεσή μου.
0: Κοινωνική είμαι, αλλά δεν κάνω εύκολα γνωριμίες. Πώς γίνεται αυτό, θα μου πεις τώρα. Εντάξει. Ναι. Οι δουλειές μου είναι κοινωνικής φύσεως, οπότε αναγκαστικά γνωρίζω κόσμο. Αλλά το να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να τον βάλω στη ζωή μου δεν θα γίνει εύκολα.
1: Ωραία. Τότε βάζουμε αναλόγως το άτομο.
0: Αναλόγως.
1: Ωραία.
0: Ναι, σαφώς.
1: Η σχέση σου με τη μαγειρική είναι
0: εξαιρετική.
1: Άριστη.

0: Μέτρια, αναγκαστική, καταστροφική.
1: Αναγκαστική.
0: Αναγκαστική.
1: Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετική μαγείρισα, αλλά αναγκαστική η σχέση μου μαζί της. Όποιος ακούει, δεν θέλω να δεχθώ κανένα σχόλιο, κανένα μήνυμα, καμία τηλεφωνική κλίση.
0: Ποια συσκευή...
2: Και κανένα ταπεράκι.
0: Ποια συσκευή...
2: Το ταπεράκι το ξέρω εγώ μόνο.
0: Χρησιμοποιείται περισσότερο καθημερινά.
1: Σαφώς.
0: Λάπτοπ, κινητό, τηλεόραση ή άλλο.
2: Τη λέξη σαφώς.
1: Τι χρησιμοποιώ από όλα αυτά.
0: Ναι, περισσότερο.
1: Ξαναπέσαι.
0: Λάπτοπ, κινητό, τηλεόραση, άλλο.
1: Κινητό.
0: Check.
1: Τηλεόραση δεν βλέπω καθόλου. Δεν ανοίγει.
0: Γυρνά στο σπίτι μετά από μια κουρασμένη μέρα. Τι κάνεις?
1: Κουρασμένη, κουραστική μάλλον, ε.
0: Κουρασμένη λέει.
1: Κουρασμένη λέει.
2: Είναι του συντακτικού, του νέου συντακτικού. Του νέου συντακτικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνετε ντουζ, τρώτε, βλέπετε τηλεόραση ή ξαπλώνετε, κοιμάστε απευθείας?
2: Βιντεοκλήση.
1: Μετά τη βιντεοκλήση στη γουρνά. Ντουζ.
2: Δεν θα πεις το αποτέλεσμα, θέλω τραγούδι πριν.
0: Ωραία. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις.
2: Άντε μάνι, έτσι μας...
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε το πρωί? Πίνετε καφέ πηγόντος. Τρώω πρωινό. Ντουζ. Ακούω μουσική.
2: Στέλνει μήνυμα στη γουρνά. Το κόψαμε αυτό γιατί εγώ το πρωί δεν είμαι και για πολλά πολλά.
1: Η ντουζ πίνω καφέ. Έβαλε τον καφέ.
0: Καφέ. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση.
1: Οχοχοχ.
0: Για το τις προσωπικότητες.
1: Οχοχοχ.
0: Της Ιωάννας Μάλους. Και ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κάνεις πριν κοιμηθείς? Ντουζ. Βλέπεις τηλεόραση. Προετοιμάζεις την επόμενη ημέρα. Σερφάρω στο ίντερνετ.
1: Ψιλοσερφάρω.
0: Το αποτέλεσμα βγαίνει σε λίγο.
1: Τρελή καρδιά.
2: Το αποτέλεσμα.

0: Μάλιστα, είμαστε στον αέρα και περιμένουμε ένα γωνίο στο αποτέλεσμα του τεστ. Γιατί μείναμε και λίγο με το στόμα ανοιχτό. Γιατί πάνε και έρχονται τα μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: έχουν να πέσουν μηνύσεις.
2: Μηνύσεις.
1: Οι απαντήσεις που έδωσες δείχνουν ότι σου ταιριάζει ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα.
2: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Εγώ να δεις πως το ξέρω.
1: Είσαι άνθρωπος ευαίσθητος, ρομαντικός και ονειροπόλος.
0: Δεν το ξέρει αυτή. Το ξέρουμε κι όλοι οι άλλοι.
1: Σου αρέσει να χάνεσαι στη σκέψη σου, να δημιουργείς με τη φαντασία σου τη δική σου πραγματικότητα μακριά την αρνητική ενέργεια.
2: Άλλο φαντασιόπληκτος, άλλο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Είσαι δημιουργικός άνθρωπος και καλλιτεχνικός χαρακτήρας. Και εμπνέεσαι από το φως, τον ήλιο
0: το δικό
1: και
0: μου
1: το μπλε
0: της
1: θάλασσας.
0: Το δικό μου το φως λέει.
2: Κανονικά,
0: ότι εμπλέεσαι.
2: Κανονικά.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
2: Ήταν αυτά όλα.
1: Όλα.
0: Εσύ όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ συμφωνείς.
0: Εγώ απόλυτα.
2: Συμφωνείς και απόλυτα.
0: Αφού είναι καλά, ναι. Το συμφέρον μου δεν κοιτάξει. Βλάκα είμαι.
2: Ευχαριστώ κύριε Μπουρεντώνη για το.
0: Όχι, ευχαριστείς τον κύριο με την κουρασμένη μέρα.
2: Ναι.
0: Ο κύριος που έγραψε το τεστ.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Μπουρεντώνης
0: το μετέφερε.
2: Το μετέφερε. Το μετέφερε και το μετέφερε με επιτυχία.
0: Έκανε το περιστέρι. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα.
2: Πολλά, πολλά.
0: Πολλές οι κλήσεις.
2: Πολλές.
0: Αρχίζουμε και.
2: Και δεν ενημέρωσα κανέναν καλά. Δεν ξέρουν οι δικοί μου που βρίσκομαι.
0: Αρχίσαμε και ανεβάζουμε θερμοκρασία.
2: Αμάν. Αμάν. Τι. Για το τέτοιο. Για το πανηγύρι του Μπουρεντώνη το βράδυ.
0: Όχι. Στα Λέικα. Σήμερα και αύριο. Πανήγυρης.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
2: Παιδιά,
0: θα είμαστε πετάξει, πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Έχει πετάξει σκούφια του από τώρα. Τουρου τουρου του.
0: Καλές διακοπές, Άγγελε Μπουρεντώνη. Η πρωινή καρφίτσα σε χαιρετά.
2: Α, είναι η ώρα για να αποχωρήσει.
0: Για να αποχωρήσει. Ναι. Εγώ με τη Μαλούς θα μαγειρέψουμε.
2: Έλα μίλησέ μου. Το καλύτερό μου.
1: Σας θεωρητικός. Καλό καλοκαίρι.
0: Και καλό ξεκούραση. Καλά να περάσεις, Άγγελε. Και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Έτσι δεν είναι?
2: Εσύ σε το μάτι να πεταφέρω εγώ.
0: Κλάτς. Καίγομαι και καίγομαι.
2: Να έρθω από εκεί. Μπορεί να φέρω. Να φέρω τα νερά, να φέρω.
0: Εσύ φέρε τα μηνύματα, κάσε τα υπόλοιπα. Γεια σου Αγγελάκο, καλές διακοπές.
1: Bye bye.
2: Αγγελάκο bye. Μου, χάρηκα που συνεργαστήκαμε σήμερα στην πρωινή καρφίτσα.
0: Σε λίγο εγώ με τη Μαλούση εδώ. Σήμερα είναι Ιωάννες.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 1.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση.

0: Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Χορηγός εκπομπής.
7: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι το τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας.
9: Και δεν είναι μόνη της.
8: Και δεν είμαι μόνη μου. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο της τυροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη, που με τα εξαιρετικά τυροκομικά προϊόντα τους μας δίνουν τη δυνατότητα και μαγειρεύουμε και δημιουργούμε εξαιρετικά
9: καλούδια.
8: Εξαιρετικά καλούδια, όπως λέει η Ιωαννίτσα. Γνωρίζοντας πως η παράδοση και η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη σε αυτή την περίπτωση. Την θέλουμε και την έχουμε. Και αυτό γιατί τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα των αδελφών Πετρόπουλη από το 1950 μέχρι και σήμερα διατηρούν τα standards στις πρώτες ύλες
10: Repeat after me.
8: Αλλά. Και στο τελικό αποτέλεσμα που μας προσφέρεται και απολαμβάνουμε. Εύκολες συνταγές, μάλλον δεν είναι καν συνταγές, είναι σαλάτες. Γιατί έχοντας την Ιωάννα απέναντί μου, κάτι δροσερό έπρεπε να δώσω σήμερα. Ιδιαίτερο, αλλά ταυτόχρονα δροσερό, το οποίο θα συνοδεύσει ίσως το αυριανό γιορτινό τραπέζι σας. Αλλά μπορείτε να τις απολαύσετε και καθημερινά.
9: Γιατί το τυρί είναι απαραίτητο. Απαραίτητο στην καθημερινή μας διατροφή και πέραν από απαραίτητο είναι πολύ νόστιμο και όταν προέρχεται και από μια πηγή σαν αυτή που αναφέρει η κυρία Γουρνά αυτή τη στιγμή των αδελφών Πετρόπουλου, ναι, η αλήθεια είναι ότι διανθίζει το τραπέζι σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
8: Έτοιμα. Ετοιμαστείτε με χαρτί και μολύβι. Να γράψουμε τα υλικά.
11: Η ώρα τρεις.
8: Να της πρώτης σαλάτας.
11: Όμως αν θες.
8: Εξελίσσεται πολύ ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, θέλω να ξέρετε.
9: Ας το μην το συζητάς.
8: Και πρέπει να σας πω.
12: Στο σκοτάδι του κόσμου τον ήλιο σου δώσ' μου.
8: Στο σκοτάδι του κόσμου δώστε τον ήλιο σας στους ανθρώπους που αγαπάτε.
12: Στο πλάι μου.
8: Αλλάξτε τη μέρα των ανθρώπων που αγαπάτε.
9: Και δεν κοστίζει τίποτα.

0: Τελείωσε.
1: Αυτό ήταν, ναι.
0: Αυτό ναι. Αφού αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Θέλω να μου πεις αν με τον ίδιο τρόπο θα αγαπήσεις αυτή τη συνταγή, την οποία θα δώσω ευθύς αμέσως για σαλάτα.
1: Αφού έχει εταιρεία από τους αδελφούς Πετρόπουλου, θα την αγαπήσω.
0: Καλοκαιρινή σαλάτα με ντομάτα, ροδάκινα και φέτα.
1: Μ' αρέσει.
0: Τινάχτηκε. Τινάχτηκε η Ιωαννίτσα μου. Δύο ντομάτες, Ιωαννά.
1: Ακούω.
0: Για μία με δύο μερίδες.
1: Εντάξει. Okay.
0: Δύο ντομάτες κομμένες σε φετούλες. Mm-hmm. Αν σου αρέσει, μπορείς να τις κόψεις και τετράγωνο. Όπως εσύ σου αρέσει.
1: Είναι πιο κουραστικό. Πάμε παρακάτω. Φετούλες.
0: Δύο ροδάκινα ή νεκταρίνια. Εμένα μου αρέσουν τα νεκταρίνια.
1: Και εμένα επίσης.
0: Κομμένα πάλι σε φετούλες.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μικρό κρεμμύδι, πάλι κομμένο σε φετούλες.
1: Φρέσκο ή ξέρω.
0: Ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Το διευκρινίζω όταν είναι φρέσκο.
1: Α, εντάξει. Mm.
0: 100 γραμμάρια φέτα, την οποία θα τη θρηματίσεις με το χεράκι σου. Λίγα καρύδια. Αυτό προαιρετικά, αν σου αρέσουν, εγώ τα λατρεύω, τα βάζω πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ το καρύδι με τη σταφίδα στις σαλάτες. Οκ, okay, όμως είναι περιορέξεως.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο ξηρός καρπός στη σαλάτα μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Σε συνδυασμό με φρούτο και με τυρί. Εξαιρετικό συνδυασμό. Προχώρα.
0: Λοιπόν, λίγο μαϊντανό, τον οποίο θα τον πλύνεις καλά και θα τον ψιλοκόψεις.
1: Τι έτσι, θα τον έβαζα.
0: Μπορείς. Μερικές φορές μπορείς να βάλεις μόνο τα φιλαράκια. Οκ, okay, που είναι πολύ τρυφερά και μαλακώνουν,
1: ναι,
0: με τα υγρά.
1: Ωραία, και προχώρα.
0: 2 με 3 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένου ελαιόλαδο, διότι στη Μεσσηνία ζούμε.
1: Έχουμε, ναι, παραγωγή.
0: 3 κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξύδι.
1: Ναι, ναι, βαλσαμικό.
0: Yeah. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ναι, δεν έχουμε καμιά πρασινάδα εκτός από το μαϊντανούλι.
0: Αυτό όχι.
1: Όχι. Έχουμε... Μου κάνει λίγο περίεργο ο συνδυασμός, πρέπει να πω, μεταξύ ντομάτας και νεκταρινίου ή ροδακινίου. Έτσι.
0: Γιατί το ένα. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι και η ντομάτα θεωρείται φρούτο.
1: Ισχύει.
0: Ανήκει στην κατηγορία των φρούτων.
1: Ισχύει. Απλά δεν μου ήρθε ποτέ, ας πούμε, ότι ο συνδυασμός των δύο μπορεί να κάνει τον ουρανίσκο μου να χαμογελάσει.
0: Η φέτα είναι που κάνει τη διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Με φέτα μπορείς να τα κάνεις όλα.
1: Όλα.
0: Είμαστε οκ. Okay.
1: Είμαστε πολύ οκ.
0: Σε κάλυψα.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα βάλεις σε μια σαλατιέρα την ντοματούλα. Οκ. Okay. Και από πάνω θα κόψεις τα νεκταρίνια. Θα ρίξεις το μαϊντανό, που θα τον έχεις ψιλοκόψει, και τα καρυδάκια.
1: Mm-hmm.
0: Τη φέτα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και στο τέλος αλάτι πεπέρι.
1: Μάλιστα.
0: Θα χτυπήσεις το βαλσάμικο με το ελαιόλαδο, θα περιχύσεις τη σαλάτα
1: και
0: σου.
1: Και καλή σας απόλαση.
0: Έτσι, θα ανακατέψεις να πάει παντού.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις, μπορείς να τη συνοδεύσεις εξαιρετικά με λαλάκια, τα οποία είναι μεσσηνιακά.
1: Έτσι.
0: Με πιτάκια.
1: Ναι.
0: Ή με παξιμαδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι και αν επιλέξεις, πολύ απλά θα είναι
1: εξαιρετικό.
0: Η δροσιά.
1: Έτσι.
0: Και η γεύση στο πιάτο σου.
1: Έτσι.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, μετά τον Νίκο Απεργή και μετά σαλατούλα πάλι. 2 στα 2 σήμερα, γιατί έχω την Ιωαννίτσα μου και έχω κέφια.
2: Έλα κοντά μου.
0: Και εσύ έλα κοντά μου,
2: επιτέλους.
0: Να τον δούμε τον ουρανό από τη δική μου την πλευρά.
1: Θέλεις τώρα, ήταν κάλεσμα αυτό. Κάλεσμα ήτανε.
0: Προς όλο τον κόσμο.
1: Α, εντάξει. Γιατί εγώ έρχομαι, μια πιμπουλιά τόπος είναι εγώ.

0: Η αλήθεια είναι, Ιωαννίτσα, ότι έφτιαχνα στα social media την φωτογραφία μας.
1: Εντάξει.
0: Θα αφήσω να γράψουμε μαζί το κείμενο.
1: Μαζί θα το γράψουμε.
0: Το οποίο είναι ένα κείμενο που με ιδιαίτερη χαρά θα γράψουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος.
1: Ένας κύκλος, ναι.
0: Και πολύ σύντομα ξεκινάει ένας καινούριος.
1: Έτσι.
0: Πολύ πιο επικοδομητικός.
1: Ναι.
0: Πλούσιος.
1: Ναι. Υποσχόμενος.
0: Υποσχόμενος.
1: Έτσι. Θα πω σήμερα ότι υπάρχει μια συγκίνηση. Δηλαδή θέλω να πω από το πρωί που έχω ξεκινήσει και ενώ οι βλέψεις μου ήταν να έρθω και να καθίσω απ' έξω. Οι βλέψεις μου ήταν να έρθω και να καθίσω απ' έξω και να σας ακούω. Και εσείς με βάλατε, με τραβήξατε και με βάλατε μέσα προχώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια συγκίνηση σήμερα, έτσι στο περιραίουσα. Μεγάλη χαρά, αλλά και συγκίνηση. Γιατί είναι και η τελευταία μας μέρα. Και ενώ δεν είναι ακριβώς τελευταία μέρα με την έννοια ότι ξέρεις, σταματάς κάτι, κλείνει ένας κύκλος. Εδώ.
0: Κλείνει ένας μικρός για να ανοίξει ένας μεγαλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαλάτα με σταφύλι, τυριά και καρύδια.
1: Πάμε στο παρασύνθημα.
0: Και πρασινάδα.
1: Έχουμε πρασινάδα εδώ.
0: Έχουμε ματσάκι με ρόκα, η οποία υπάρχει και στα καταστήματα πώλησης τροφίμων, αλλά και στην κεντρική αγορά. Μου πήρε η μαμά.
1: Ωραία.
0: Ωραία, υπάρχει δηλαδή ακόμη και από μεσήνιο.
1: Η γιαγιά μου έλεγε καλό να σας κάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, η ρόκα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα μαρουλάκι το οποίο μπορεί να είναι από αυτές τις κατσαρές της Λόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, ένα ραντίτσιο, επίσης τα βρίσκουμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, πανεύκολα είναι.
0: Okay, 100 γραμμάρια ανθότυρο. Τα τυριά μπορεί να είναι της αρεσκίας μας.
1: Προφανώς, εγώ δεν θα έβαζα ανθότυρο. Αν και το αγαπάω, ή θα έβαζα μισό ανθότυρο και μισή, ξέρω εγώ, γραβιέρα.
0: Και έχει και 80 γραμμάρια γραβιέρα. Λοιπόν. Έχει λοιπόν ανθότυρο με γραβιέρα.
1: Ναι.
0: 30 γραμμάρια καρύδα και ένα.
1: Καρύδα ή καρύδια.
0: Καρύδια.
1: Α, ναι.
0: Και ένα μικρό τσαμπί σταφύλι χωρίς κουκούτσι.
1: Ναι, τα αγαπημένα, και είναι η εποχή τους τώρα.
0: Έτσι. Για τη σως, 2 κουταλιές του γλυκού μπαλσαμικό ξύδι. Mm. 1 κουταλιά του γλυκού μπράντι. Κοινός κονιάκ.
1: Ωραίος. Τώρα
0: 6 κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο. 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Αλάτι και πιπέρι.
1: Θεϊκό.
0: Ευκολάκι.
1: Θεϊκό.
0: Mm?
1: Θεϊκό.
0: Πλένεις και κόβεις φυσικά και αν θες με το χέρι, γιατί όλα τα λαχανικά
1: δεν φεύγουν οι βιταμίνες.
0: Μπορούν τα συγκεκριμένα να κοπούν. Ισχύει. Άρα λοιπόν πλύνετε και στραγγίξτε όμως καλά.
1: Η οδηγία πάντως είναι να μην τα κόβετε με μαχαίρι, γιατί φεύγει σημαντικό. Ναι. Ακριβώς, μέρος λοιπόν, των βιταμινών.
0: Κόβουμε μεγάλα κομμάτια τις πρασινάδες,
1: ναι, ναι.
0: Κόβουμε τα τυριά μας σε κύβους, mm-hmm. Τη γραβιέρα μπορείτε και να την τρίψετε. Χτυπάμε στο blender όλα τα υλικά της σως. Τα βάζουμε σε μια σαλατιέρα, περιχύνουμε, σερβίρουμε, απολαμβάνουμε, δροσιζόμαστε. Τι πιο καλοκαιρινό στο να συνοδεύσεις ένα πολύ ωραίο χοιρινό με πατάτες.
1: Έτσι.
0: Στο φούρνο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αύριο που είναι της Παναγίας.
1: Ναι. Ήρθαν οι καμπάνες.
0: Ήρθαν.
1: Ωραία.
0: Τέτοια μέρα.
1: Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Αχ, μου αρέσει αυτό.
2: Πες μου
1: τον έργο.

0: Τι, σε αρέσει ο φάρος? Κάτι σε επηρέασε, ή το λιμανάκι ή ο φάρος, δεν παίζει.
1: Τα μηνύματα που λαμβάνω.
2: Όπα, η Ιωαννίτσα.

0: Εμείς θα φύγουμε από Δευτέρα που θα έχουν πέσει τα μποφόρ. Εντάξει.
1: Εμείς θα φύγουμε όποτε θέλουμε. Γιατί μπορούμε.
0: Έτσι. Σαφώς. Εξαιρετικός Κωνσταντίνος Άργυρος έχει ξεσηκώσει φέτος το καλοκαίρι τα πλήθη.
1: Ναι.
0: Ξένα και ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εννοώ ξένους και Έλληνες, ναι, με το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ισχύει, είναι όλο τραγούδι όμως, έτσι.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Θα σου ακμυστηρευθώ κάτι.
1: Ωραία, έτσι που δεν μας ακούει κανένας τώρα.
0: Ακριβώς επειδή δεν μας ακούει κανένας.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν έχω προετοιμάσει καθόλου το end της σημερινής εκπομπής.
1: Οκ. Okay.
0: Καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Και δεν το συνηθίζω να μην βρίσκω και τα κατάλληλα λόγια. Και πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα που δεν μπορώ να βρω τα λόγια.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω πως όντως σήμερα κλείνει ένας κύκλος και θα ανοίξει ένας καινούριος, πολύ διαφορετικός.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Και αυτό με κάνει... αυτό με επηρεάζει
1: συναισθηματικά.
0: Ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος δεν μπορεί να σε έχει εικόνα για να το καταλάβει.
1: Αλλά η φωνή είναι ενδεικτική.
0: Ακριβώς.
1: Και ακούγονται τα συναισθήματα.
0: Κάποια πράγματα λοιπόν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και ολοκληρώνονται, και κάποια άλλα ξεκινούν. Το σίγουρο είναι ότι το κανάλι Ένα Καλαμάτας είναι εδώ
1: και είναι εδώ.
0: Και εγώ επίσης.
1: Έτσι.
0: Θα είμαι εδώ. Θα είμαι μαζί σας σε πολύ λίγες μέρες. Ζητούμε την κατανόησή σας, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη ξεκούρασης.
1: Αυτές τις λίγες μερούλες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιωάννα, η οποία ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το να βρίσκεται σήμερα στην πρωινή καρφίτσα με όλη αυτή τη θετική ενέργεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι πάλι μαζί της το απόγευμα στις 7 στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Εγώ να δεις.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανοίξει η νέα σεζόν με την Ιωάννα Μαλούση στο πλευρό μου. Αυτό. Μέχρι εδώ θα βάλουμε άνω τελεία. Περισσότερα σε λίγο διάστημα και με πολλές εκπλήξεις.
1: Αυτό, δηλαδή να τους πούμε ότι μπορεί να φύγουμε από το μικρόφωνο για κάποιες μέρες, αλλά εμείς θα δουλεύουμε και θα δουλέψουμε σκληρά για μια συνέχεια η οποία είναι πολλά υποσχόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή Παναγιά.
1: Αυτά από την
0: πρωινή καρφίτσα. Από την πρωινή καρφίτσα, από την Ιωάννα Γουρνά, την Ιωάννα Μαλούση, τον Άγγελο Μπουραντώνη. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Bye bye. Για πρωί.
0: Για πρωί. Θα λέμε το απόγευμα. Γιατί σπάμε τα ρολόγια. Τα σπάμε και ο χρόνος τρέχει για εμάς. Και όταν ο χρόνος τρέχει για εμάς, δημιουργικά και επικοδομητικά, μας παρασύρει θετικά. Συμφωνείς?
1: Πάντα με ήθος, πάντα με όμορφη σκέψη, πάντα με θετική ενέργεια
0: και πάντα με αγάπη.
1: Πάντα με αγάπη
0: σε αυτό που κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Γεια σας.

0: Μη μ' αφήνεις άλλο.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές,

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Δύο από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Ναυάγησε μεταγραφή του Βάνια Ντρούξιτς στο Θεσσαλονικής, καθώς ο Σλοβένος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά που ανοίγει την αυλαία της Super League ενώπιση των αγώνων με την Χράντετς Καράλοβε για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνοια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική Τσέσκα Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζέρεμι Πάτρης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανρί. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτου Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας τη σουηδική Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ, την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η 36χρονη Κατερίνα Σταφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο Ευρωπαϊκό Τελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροσπέλαστο και στις τρεις προσπάθειες για να καταβάλει την έκτη θέση στο αγώνισμα. 11η κατετάγη Αριάδνη Αδαμοπούλου έχοντας αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.40. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκλήρωσαν την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Σήμερα ο Μανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο Άλμα Πικοντό. Το φετινό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό επίσης θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίσκεται την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό ρεκόρ του είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στη 1 παρά 10. Με όριο πρόκριση στα 5.80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη δύο αθλήτρες του Γιώργου Μποτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο στο ακόντιο και η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο έπταθλο. σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια. Η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, η 39χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε 56 δεύτερα και 99 εκατοστά στη δεύτερη σειρά. Έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε εκεί για τα... Έχει, θα πούμε, θα κάνουμε μια αναφορά. Είχαμε και Στίβο χθες, είχαμε την Κατερίνα Στεφανίδη, είχαμε πολλά πράγματα που έγιναν χθες.

Είχαμε τον Δημήτρη Παυλίδη που βγήκε 8ος. Αυτά βέβαια θα κάνουν μια γρήγορη αναφορά. Σήμερα το πρωί μπαίνουν Τζέγκο, Ντραγκομίρο, Βακέ και ο Μποτσκαριόβ. Μπαίνουν στη μάχη. Τα κορίτσια λοιπόν του Γιώργου Μποτσκαριόφ, οι δύο αθλήτριές του, η Ελίνα Τζέγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μπαίνουν στη μάχη.

0: Μετά είχαμε και την Άννα Ντουντουνάκη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 100 μέτρων 56 δεύτερα και 99 εκατοστά. Τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πούμε πολλά σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά, Νίκος Κατσάτσος. Μετά θα τον ακούσετε από τη μία και μετά. Νίκο, δεν έχεις να μας πεις.
1: Όλοι στη γραμμή ακίνησης, έχουμε διάφορα.
0: Βλέπετε, τι σας έχει ετοιμάσει πάλι ο Νίκος. Εγώ δεν ξέρω τι σας έχει ετοιμάσει, να ξέρετε. Δεν το γνωρίζω, ο ίδιος το οργανώνει απ' έξω από το στούντιο. Και για μένα έκπληξη θα είναι.
1: Ένας μάγος δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Σε παρένθεση, εγώ δεν είμαι μάγος.
0: Καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε μπλέξει. Νίκος Κατσάτσος λοιπόν μετά στο 1-4 θα τα πει όλα. Έτσι. Να είστε alert κύριοι και κυρίες, γιατί έχει πολλά να σας πει.

Να μιλήσουμε κιόλας για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ σε βουλγάρικα μέσα. Χθες, θυμίζω, ήταν στον αγώνα της Τσέσικα Σόφιας με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Έχω μπροστά μου τα εργομετρικά τεστ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και μετά από αυτά θα ενταχθώ στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ αντιμετωπίζει μερικά μικροπροβλήματα από το τέλος σεζόν και χρειάζεται να αναρρώσει. Ωστόσο, ο Ουμότζα Γκίψον είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει πλήρως στην εθνική ομάδα. Ο Κόντι πρέπει να είναι έτοιμος γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Αυτά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στα βουλγάρικα μέσα. Θα πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Έχουμε αρκετά να πούμε. Ο Άρης, ο οποίος πριν δύο μέρες γνώρισε την ήττα 6-2 και αυτό φυσικά τον έχει θορυβήσει. Να πούμε ότι ο Άρης έχει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του τον Ζερεμί Πετρής, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Έχει συμφωνήσει ε, 28 ετών από τη Γαλλία για full back

στο μεταξύ θα πάω και σε μια χθεσινή είδηση, γιατί δεν πρόλαβα να την σχολιάσουμε αυτή την είδηση και πρέπει. Ο Πουρλίδας πάει στο North Carolina και θα έχουμε μια εντός αγωγικών ελληνική παρικία εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Στο North Carolina λοιπόν, ο Βασίλης Πουρλίδας, ο οποίος θα φτιάξει μια ωραιότατη ελληνική παροικία εντός αγωγικών στο πανεπιστήμιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ίδιο κολέγιο, στο North Carolina, βρίσκονται άλλες δύο ψυχούλες ελληνικές. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Νεοκλής Αβδάλας. Το λέμε για λίγο ελληνική παροικία.

Λοιπόν, θα πάμε και στους υπόλοιπα. Θα πάμε και στα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου. Να πούμε αρχικά για τον Πανετολικό, ότι έχει ανακοινώσει την αποστολή του. Την ανακοίνωσε χθες μάλλον το βράδυ, για το φιλικό με την Τρουά. Θα το αναφέρουμε, θα την αναφέρουμε γρήγορα την αποστολή. Υπάρχουν παρουσίες, τα νέα πρόσωπα, ο Τζενεπό π.χ. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και όμως απουσίες, ο Νακάμπα, ο Μπόκο, ο Εράκοβιτς. Υπάρχει ο Σμυρλής, ο Ράδος, ο Αποστολόπουλος. Εντάξει, αυτή είναι λογικό να είναι, απουσιάζουν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Πάμε να πούμε λίγο στην αποστολή. Ξεκινάμε. Αλμπάνης, Άλεξιτς, Μπάση, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Στάγιτς και Ξενόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή του Πανετολικού για το παιχνίδι με την Τρουά. Αυτούς επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου για να εκπροσωπήσουν τους Αγρινιώτες στο φιλικό.

Να πούμε λίγο και τις ώρες των δύο παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την Χράντετς, γιατί και αυτές έγιναν γνωστές. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, στις 20 Αυγούστου 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο αγώνας του Παναθηναϊκού, ο πρώτος με τη Χράντετς Κράλοβε, έξω στην Τσεχία. 27 Αυγούστου στις 8 η ώρα Ελλάδος.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο, σε πολύ λίγο μάλλον, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα προκειμένου να ετοιμαστούμε, γιατί θα μιλήσουμε πιο μετά και για τα διεθνή, θα τα πούμε όλα και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε τα ξένα μέσα ενημέρωσης μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έγινε ένας χαμός χθες, είχαμε πάρα πολλές αναμετρήσεις για Europa και Conference League.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στο break. Ωστόσο, να αναφέρουμε κιόλας ότι η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάρον Ράσελ. Είναι και επίσημο πλέον. Μονοετές έχω την αίσθηση ότι είναι το συμβόλαιο του Ντάρον Ράσελ. Θα το μάθω βέβαια σε πολύ λίγο. 28χρονος guard ενισχύει λοιπόν την περιφέρεια της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποθύνα, μη ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-272700.
12: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σας έχω υποσχεθεί να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Οπότε, μόνος μου εγώ να τα πω για τα διεθνή λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά ακριβώς να αναφέρουμε σχετικά με τη χθεσινή βραδιά. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σαν και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Προτείνω να ξεκινήσουμε από το βελγικό τύπο που αναφέρεται στην επιτυχία της Άντερλεχ, της παλιάς μεγάλης δόξας που προσπαθεί να ξαναβρει το καλό της σε αυτό, η οποία απέκλεισε τον ΠΑΟΚ νικώντας τον για δεύτερη φορά, αυτή η φορά μέσα στο γήπεδό της, το Κονστάβαντε Στρόγγλο, το πάρκο όπως λέγεται τώρα για χορηγικούς λόγους. Ο βελικός τύπος εξέρει την εμφάνιση της Άντερλεχ, τονίζοντας ότι η ομάδα του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο παρουσιάστηκε πιο έτοιμη και αποτελεσματική. Ιδιαίτερη αποθέωση γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα γκολ, οι σκόρες δηλαδή, όπως είναι ο Πετρό Στόπερ, ο Μέσος ο Άμπρος και ο Σικάν, καθώς κατάφεραν να πληγώσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ σε κέρια χρονικά σημεία. Επισημαίνει μάλιστα ο βελικός τύπος πως παρά την πίεση και την προσωρινή σοβάρεση από τον Ζήφοβιτ στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν έχασε. Μάλλον η ομάδα της Άντερλεχ δεν έχασε την ψυχραιμία της και στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απολύτως στο χώρο παίρνοντας την νίκη πρόκριση. Με την ήττα αυτή του ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Ελλάδα παρέμεινε στη 10η θέση γενικής κατάταξης της UEFA με 41.512 βαθμούς. Εδώ παραμένουν, το ευχάριστο είναι ότι παραμένουν και 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουν να δώσουν παιχνίδια περαιτέρω. Η 10η θέση είναι η Πολωνία με 44.125 βαθμούς. Όπου η Πολωνία ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει χάσει μια συνεχίζει με 4. Η Τσεχία που είναι στη 10η θέση με 44.225 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζει με 5. Στην πρώτη θέση τώρα, πολύ μακρά, είναι η Αγγλία με 101.852 βαθμούς. Έχει 9 ομάδες που συνεχίζουν και 9. Καταλαβαίνει κανένας η Αγγλία πόσο ψηλά ακόμα μπορεί να πάει, έτσι, πόσο βοηθάνε οι 9 αυτές ομάδες η γενική κατάταξη της χώρας τους. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία με 87.660 βαθμούς και αυτή ξεκίνησε με 7 ομάδες, συνεχίζουν 7. Και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 82.368 βαθμούς, 8 ξεκίνησαν, 8 συνεχίζουν. Τώρα πάμε να δούμε το περιβόητο θέμα πώς έχει εξελιχθεί η διαμάχη FIFA με UEFA και τις άλλες δυνάμεις.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Μάνο, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Υπάρχει το εξής θέμα στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τις δύο αποβολές. Υπάρχει πιθανότητα να απουσιάσουν οι δύο ποδοσφαιριστές ακριβώς παραπάνω από ένα μάτς?
1: Εξαρτάται τι έχει γράψει ο διαιτητής και ο παρατηρητής στο αγώνα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί το λέω? Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, η UEFA μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες.
1: Μπορεί να αυξηθεί η τιμωρία, εννοείται. Αν ο διαιτητής γράψει ότι ο Γερεμέγεφ, υποθέτουμε τώρα, εξύβρισε τον εφόπτη, σίγουρα τότε μπορεί εκεί να είναι μεγαλύτερη η ποινή από μια αγωνιστική για τον Σουηδόφορ. Θα δούμε, στο φύλλο αγώνας θα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επίμαχο θέμα που είναι αυτό ανάμεσα στη FIFA και την UEFA. Σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο τον Τζιάνι Φαντίνο. Το ίδιο έχει κάνει, ξέρουμε, όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι, ωστόσο, στη συνάντηση που έγινε στο Ζάλτσμπουργκ και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, ο Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος είναι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι φύλλα προσκυμένος στον Τζιάνι Ιφαντίνο. Τον βοήθησε ο Ιφαντίνο να εκλεγεί πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, αυτόν τον ζάπλητο Αφρικανό επιχειρηματία. Λοιπόν, ο κύριος Μοτσέπε, που ξανατήθηκε τόσο με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, όσο και τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον Κατεριανό, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε εναντίον του Ιφαντίνου, τα πάντα πρέπει να κρυφούν στο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι ο Ιφαντίνου θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις εκλογές και εκεί όλα θα ξεκαθαρίσουν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από τις 211 ψηφούς ο Ιφαντίνο που παλεύει με όλες τις δυνάμεις σε πάση περιπτώσει να παραμείνει στη θέση του, αν εξασφαλίσει 106 ψήφους, τότε έχει πάρει ξανά τις εκλογές το Μάρτιο που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Βεβαίως η UEFA μαζί με άλλες νομοσπονδίες, γιατί βγήκε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας και είπε ότι εμείς δεν στηρίζουμε, το έχουμε δείξει από την αρχή, δεν στηρίζουμε τον Ιφαντίνο και καλό θα είναι με όλα αυτά που έχουν γίνει, με γίνει τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας μέσα στους κόλπους της FIFA να παραιτηθεί από τη θέση του εδώ και τώρα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, ο κύριος Ιφαντίνο δεν παραιτείται. Έχει και τη στήριξη του πρόεδρου των ΗΠΑ που είπε ότι θα είναι τρομερό λάθος να μην επανεκλεγεί ο Ιφαντίνο στον προεδρικό θόκο. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η μάχη θα κρατήσει, γιατί ναι μεν η Ευρώπη και η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία είναι εναντίον του Ιφαντίνο. Ωστόσο όμως το θέμα είναι τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, καθότι εδώ δεν μετράει διαφορετικά η ψήφος της Γερμανικής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Μία ψήφο έχουν αυτοί, μία ψήφο έχει και το Μάλι, μία ψήφο έχει και το Καμερούν. Άρα οι 211 ψήφοι, αν φτάσουμε στις εκλογές, θα δούμε πώς θα μοιραστούν και αυτό είναι ένα αίμα που οι παράγοντες της UEFA και της COCACAF, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, δεν το θέλουν. Μάλιστα, προσπαθούν να πιέσουν το ώστε να αλλάξει το σύστημα όπως είναι τώρα στην FIFA, να μην έχει τόσες υπερεξουσίες ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Να υπάρχει να δημιουργηθεί καλύτερα ένα διοικητικό συμβούλιο με μεγάλες και αυτό εξουσίες, όπως είναι για παράδειγμα το διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερ Μονάχου, που ναι μεν ο πρόεδρος έχει τις εξουσίες του, αλλά το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει τις πολύ μεγάλες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν να μπορεί εδώ να ελεγχθεί ο πρόεδρος της FIFA και να μην μπορεί από μόνος του, χωρίς να έχει συζητηθεί και να μην υπάρχει διαβούλευση από τα μέλη αυτού του νέου διοικητικού συμβουλίου, αν γίνει πραγματικότητα, να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια και έλεγχος. Θα δούμε, όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει για επί μακρόν, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που θα δούμε τι θα είναι αυτοί που θα θέσουν οριστικά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA. Να θυμίσουμε, μέχρι τώρα ο Ιφαντίνο θέλει να ξαναθέσει, τον στηρίζουν σίγουρα αφρικανικές ομάδες που τον Ιούνιο θα είναι πει ανοιχτά και εξάστερα, εμείς θέλουμε τον Ιφαντίνο. Έπειτα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος του CONCACAF, ο οποίος επισήμως δεν έχει πάρει θέση, αλλά έχει αφήσει να διαρρεύσει από κύκλους ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Μετά έχουμε την UEFA που προσπαθεί να πείσει τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον πρόεδρο, τον κατεργανό πρόεδρο της Paris Saint-Germain,

0: για τον πρόεδρο της UEFA, υπάρχουν εκεί οι εκλογές, είναι τον Απρίλιο το Καζακστάν, τη μακρινή αυτή χώρα της Ασίας που ποδοσφαιρικώς ανήκει στην Ευρώπη. Θα δούμε σε αυτά τα θέματα. Έχει δρόμο ακόμα. Τώρα έχουμε όμως και μεταγραφές, έτσι. Καταρχήν η Paris Saint-Germain συμφώνησε όλο με την Παρσελόνα, παίρνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φορ, τον Φεράν Τόρες, 50 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ο Ρόντρι ζήτησε από τη διοίκηση της City και του το επέτρεψε να μην συμμετάσχει στις προπονήσεις της αγγλικής ομάδας, καθότι είναι σε διαπραγματεύσεις οι διοικήσεις Μπαρσελόνα και Manchester City. Έχουν απορριφθεί δύο προτάσεις, οι πρώτες της ισπανικής ομάδας προς την αντίστοιχη της αγγλικής. Πιστεύετε ότι στην Τρίτη θα τα βρούνε και έτσι ο Ρόντιφ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Ρέιντερς, ο μέσος της City που τον είχε πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Μίλαν, δεν κατάφερε να βρει θέση στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που ήταν μέχρι πρόδεινος προπονητής της City. Έτσι λοιπόν τώρα αναμένεται να μετακινηθεί στην Τουρκία. Παράλληλα η Τραμπζόνσπορ ενισχύει το προστάσιο της μετά το Μοχάμεδ Σαλάχ παίρνει δανεικό από την Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας στον Ουρουγανό Φορ τον Νούνιες, πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Ενώ επίσης ο Αμορίμ, ο νέος προπονητής της Μίλαν, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποχωρήσουν είτε με μεταγραφή είτε με κάποιο άλλο τρόπο αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Μεξικανός Σαντιάγο Χιμένες, που τον είχε πάρει με αρκετά λεφτά η Μίλαν από τη Φέγενορντ, αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν. Μετά είναι ο Φιλίπ Τερασιάνο τροφλάκας, ο Πέρβις Εστουπινάν ο αμυντικός, ο Ντάβιντ Οτόγκου, ο Φικάγιο Τομόρι, ενώ υπάρχει αμφιβολία για τον Γάλα τον Κρίσεν Κουκού, που ενδέχεται ο Αμορίμ, ο νέος προβλητής του Κόκκινου Διαβόλου, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Γκούλιτ Ρουντ, Γκούλιτ αυτός σπουδαίος παλιός Ολλανδός ποδοσφαιριστής, αναφερόμενο στο θέμα του Ράσφορντ, ξέρουμε ότι η Μπαρσελόνα δεν έδειξε προθυμία να τον διατηρήσει το έμψυχο δυναμικό της παρά μόνο ως δανεικό ξανά. Η διοίκηση της United είπε τον πουλάμε, δεν τον δανείσουμε, οπότε επέστρεψε στο Μάντσεστερ και εκεί αφού συνομίλησε με τον προπονητή των Κόκκινων Διαβόλων, τον Μάικλ Κάρικ, αποφάσισε να του δώσει μια νέα ευκαιρία και βγαίνει ο Χούλι τώρα και λέει ότι είναι καλό για τη Manchester United η επιστροφή του Ράσον, που είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει την αγγλική ομάδα να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Παράλληλα σήμερα η Aston Villa αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η απόκτηση του Ιταλού Ματέο Τζέρι, ο οποίος πήγε χθες με Lear Jet από την Ιταλία, από την Αταλάντα πιο συγκεκριμένα στο Birmingham. Και σήμερα θα ανακοινωθεί και επισήμως. Mm-hmm. Ακόμη έχουμε το ενδιαφέρον της Νάπολη για τον Βραζιλιάνο φορ της Arsenal, τον Γκάμπριελ Ζεζούς, που με τα νέα δεδομένα δεν προβλέπεται ότι θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει μάλλον και για τον Μαρτινέλη, που βρίσκεται σε επαφές με τη Γαλατά Σαράι, με την ελπίδα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Τουρκία. Ακόμη στην Γερμανία η Dortmund, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως βασικό στόχο να πάρει από την Κολονία τον ταλαντούχο Σαΐντ Ελ Μαλά, δεν τα έχουν βρει όμως τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Dortmund. Έχει προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ, θέλει 60 η Κολονία, οπότε για να μην μείνει στο τέλος χωρίς κεντρικό χαφ όπως θέλει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και προς τον κεντρικό χαφ της Αϊτχόβεν, τον Τζόι Βίρμαν, που θεωρείται ότι είναι, έχει λιγότερη χρηματιστηριακή αξία και θα μπορέσει να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της. Θα δούμε.
1: Είναι πιο προσιτή επιλογή.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι μια πιο προσιτή επιλογή.
0: Ναι, βεβαίως. Και επίσης η Μπαρσελόνα που βλέπει ότι δεν κινείται το θέμα ο Χούλιαν Άλβαρες, άλλωστε ο Άλβαρες τώρα επέστρεψε και ξεκίνησε προετοιμασία με την Αθλέτικο.

0: Ο Μαδρίτης κάνει μια άλλη κίνηση τώρα. Στρέφει το βλέμμα της προς τη Sporting και τον Κολομβιανό φόρο το Λουίς Σουάρες, ο οποίος δεν τα πάει και ιδιαίτερος καλά τις τελευταίες ημέρες με τον προπονητή των Λιοταριών, τον Ρούι Μπόρζες. Βεβαίως κοστίζει και πολύ λιγότερα ο Λουίς Σουάρες. Οπότε αν ο Σουάρες μετακινηθεί στην Μπαρτσελώνα, τότε αυτομάτως ανοίγει πιο καλά η πόρτα για να πάρει θέση βασικού μάλλον ο Φώτης ο Ιωάννηδης. Θα δούμε.
1: Να αναφέρουμε φυσικά, Μάνο, ότι ο Λουίς Σουάρες δεν έχει καμία σχέση με τον Λουίς Σουάρες που είχε παλιά,
0: ναι,
1: η Μπαρτσελώνα.
0: Είναι Κολομβιανός ο ένας, Ουρουγουάνος ο άλλος, βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς έχουν ίδιο
1: όνομα
0: και επώνυμο. Ίδιο όνομα και επώνυμο.
1: Τώρα ποδοσφαιρικά επίσης νομίζω έχουν και μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Πώς?
1: Έχουν και μεγάλη διαφορά αγωνιστικά,
0: έχουν
1: την αίσθηση.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και εντάξει, ο προηγούμενος ο Λουίς Σουάρες.
0: Ο Κολομβιανός, παρότι Κολομβιανός, έτσι, είναι πιο ήρεμος σαν χαρακτήρας από τον Ουρουγουάνο, ο οποίος δαγκώνει κιόλας.
1: Και αυτό είναι και λίγο σπάνιο, γιατί ξέρεις τώρα, Κολομβιανοί δεν τους λες και πολύ ήρεμους.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
1: Γενικά οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο.
0: Και η φήμη των Κολομβιανών είναι, όπως θα το κάνουμε, λίγο πιο πιστήρια από αυτή των Ουρουγουανών. Αν και οι Ουρουγουανοί θεωρούνται σκληροί ποδοσφαιριστές, εντάξει, ο Λουίς Σουάρες, ο Ουρουγουανός, έχει ξεπεράσει τα όρια ούκο λίγες φορές. Γι' αυτό άλλωστε έχει τιμωρηθεί. Και εν πάση περιπτώσει τον έχουν γλιτώσει από περαιτέρω σκληρές τιμωρίες. Ηθήνοντας των ομάδων που έπαιξε.
1: Νομίζω ο Λουίς Σουάρες ο Ουρουγουανός είναι πιο σκληρός από την παράδοση που έχουν οι Ουρουγουανοί,
0: ναι,
1: γενικότερα, έτσι.
0: Έχει ξεπεράσει τα όρια, ναι, εντάξει.
1: Γενικότερα πάντως οι Λατίνοι είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο περίεργοι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα οι Λατινοαμερικάνοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία. Μια λίγο σκληρή νοοτροπία.
0: Ουρουγουάη και Κολομβία είναι ιδιαίτερες χώρες. Εντάξει. Σε όλους τους τομείς. Να πούμε έτσι.
1: Αλλά
0: είναι χώρα των 6 εκατομμυρίων και τα ελληνικά που ξέρουν οι κάτοικοι της χώρας τους δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Ελληνική ιστορία εννοώ, έτσι. Δηλαδή, όταν πας στην Ακρόπολη με ένα Ουρουγουανό ή έναν Ιάπωνα, θα σου πει τι είναι το κάθε μνημείο και ο Έλληνας θα κοιτάει σαν χαζός.
1: Αυτό νομίζω θα πρέπει να θορυβήσει περισσότερο εμάς τους Έλληνες.
0: Εννοείται, αλλά δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε από το δημοτικό που πάνε τα σχολεία, τα παιδιά πάει μετά κανένας από μόνος. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα?
1: Ιδιαίτερα όχι. Νομίζω.
0: Εγώ που μένω κοντά, ας πούμε, στην Ακρόπολη, βλέπω τις Κυριακές κάποιους που κάνει κάποια γκρουπ ο Δήμος Αθηναίων και πάνε κάποια γκρουπ μαζί και έχουν έναν ξεναγό που τους λέει διάφορα πράγματα. Αυτά. Αλλά στο ενδιάμεσο δεν έχει πάει κανένας, η σπάνια πάει κάποιος. Οι ξένοι όμως σε καθημερινή βάση πάνε και μαθαίνουν τι εστία Ακρόπολη, που το ξέρουν από πριν την ιστορία, αλλά θέλουν να το δουν και από διαζώσεις. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη
1: κουβέντα. Στο μεταξύ λέμε για τους Ουρουγουανούς και τους Κολομβιανούς ότι είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες, ότι είναι σκληροί κλπ. Αλλά κατά καιρούς έχουν βγάλει τρομερούς παίκτες πραγματικά.
0: Αλλά έχουν βγάλει φανταστικούς ποδοσφαιριστές, ναι.
1: Απίστευτος πραγματικά. Εννοεί, είναι, γενικότερα είναι και πολύ τεχνίτες αυτοί, ώρες-ώρες.
0: Ναι,
1: κυρίως οι Κολομβιανοί.
0: Να πούμε ένα παράδειγμα που το έχουμε δει στην Ελλάδα. Χάμες Ροντρίγκες. Τι να πω, το Βιέρα, το Λοσάτα. Εντάξει, Ουρουγουανοί, σούπερ στην Ελλάδα.
1: Και ας είμαστε ειλικρινείς, ο Χάμες Ροντρίγκες το λίγο που έπαιξε στην Ελλάδα έδειξε την ποιότητά του κανονικότατα.
0: Έτσι.
1: Έχω την αίσθηση ότι είχε και πολύ περισσότερη ποιότητα, αλλά δεν την έδειξε ποτέ.
0: Δεν έτυχε να το γνωρίσεις. Μίλτον Βιέρα, ένα χάφα απίστευτο. Εθνική Ουρουγουάη 1966. Ο Χούλιο Λοσάντα, ένα εκπληκτικό εξτρέμ. Θυμάμαι μάλιστα στο πρώτο του παιχνίδι που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν ακόμα στη διαπραγματεύση, δεν είχε κλείσει μεταγραφή του. Στον Γιώργο Καρεσκάκη, θα θυμάμαι καλά. Αντίπαλο τη Leeds United, η οποία μόλις εκείνη η μέρα είχε αποκτήσει τον Τρέβορ Τσέρι, που μετά έπαιξε και στην Εθνική Αγγλίας, τον χόρεψε στο ταψί που λέμε εκείνη τη μέρα. Δηλαδή τέτοιες τρίπλες που του έκανε, εγώ θα κρεμάσει τη φανέλα μου αν μου αφαιρεί. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας αρέσει, γι' αυτό το υπηρετούμε.
1: Ακριβώς, Μάνο, ακριβώς. Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε αναμένουμε σίγουρα και την αρχή των πρωταθλημάτων. Έχουμε και το...
0: βέβαια, τώρα την Κυριακή έχουμε το Community Shield, δηλαδή ουσιαστικά το τελικό του Super Cup Αγγλίας που ανοίγει εκεί η παράσταση.
1: Νομίζω είναι το αντίστοιχο το Super Cup, που, όπως λέμε το Super Cup το ευρωπαϊκό, το Cup ανοίγει την αυλαία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάτι
0: είναι
1: τέτοιο αντίστοιχο
0: το,
1: κάνει το της
0: Αγγλίας, είναι, δεν είναι. Προχθές έγινε της Ελλάδας, όπως ξέρουμε. Μετά έγινε το αργότερα το Super Cup της Ευρώπης, τώρα ξεκινάει η Premier League.
1: Αυτό εννοώ, ότι έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον ανοίγει την αυλαία περισσότερο του αγγλικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά. Ανοίγει την αυλαία του αγγλικού πρωταθλήματος. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Καιρός ήταν, νομίζω να το, θα το χαρούμε όλοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, να τονίσουμε κάτι άλλο, να επισημάνουμε καλύτερα. Δεν είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Ευρώπης που ξεκινάει, έτσι. Έχουν ξεκινήσει η Ελβετία, Αυστρία,
1: η Ολλανδία.
0: Υπάρχουν άλλα που έχουν ξεκινήσει πιο γρήγορα.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Απλώς είναι το πρώτο μεγάλο από τα κορυφαία πρωταθλήματα, το πρώτο από τα κορυφαία που ξεκινάει.
1: Ωραία. Μάλιστα. Μάνο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ.
0: Επίσης,
1: έχουμε ούτως ή άλλως. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή, καταλαβαίνετε τώρα. Θα αναφέρουμε πριν κλείσουμε πως η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα από ό,τι βλέπω.

Υπήρξε ανακοίνωση Τρίτη 18 Αυγούστου γίνεται ελεύθερη η διάθεση. Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα στις 2 θα έχουν δικαίωμα οι φίλοι της ΑΕΚ να τα αγοράσουν, οι κάτοχοι διαρκείας. Λοιπόν, θυμίζω, ο αγώνας με τη Λεύσκη Σόφιας 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στην λήξη, στο τέλος της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει γραμμή εκκίνησης. Στίβος, υγρός στίβος και τα πάντα για τα εντός αγωγικών άλλα σπορ θα σας τα πει ο Νίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού. Το έχουμε ξαναπεί. Θα συνεχίσουμε να το λέμε, διότι δυστυχώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάτι τέτοιο έπρεπε να είναι δεδομένο. Υγεία να έχουμε, τύχη οπωσδήποτε. Γιατί συνήθως λέμε ο ένας τον άλλον, φίλες και φίλοι ακροατές, υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά όσοι βρίσκονταν στον Τιτανικό, έχεραν άκρα υγείας και είχαν και αρκετά χρήματα. Τύχη δεν είχαν όμως, όταν πήγε και προσέκρουσε το υπεροκεάνιο στο Παγόβουνο. Καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Πολύ σημαντικό. Γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρισμένου.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή πρωτοβουλία.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Δυσάρεστα τα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και την 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των Ολυμπιακών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τον Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάν για την θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA εν όψη των αγώνων με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League κατέθεσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα, για τον εντός έδρας αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Penrise με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται και για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπόρων Μαυρών 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάξει μεταγραφή του Βάνια Ντρουκούσιτ στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε την Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Τζόκερ Ράιτ, καταθέτοντας έτοιμα αναβολή στο αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με τη Χράντες Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα των Πρασίνων Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνοια φαίνεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται ο Ζερεμί Πετρής για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός το Μαν Ρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόβιτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-offs του Conference League καταβάλλοντας με 1-0 εκτός έδρας την σουηδική Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επί κοντό. Το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό. Στον προκριματικό του επί κοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στις 1 παρά 10 με όριο πρόκρισης τα 5-80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόβ, Ελίνα Τζέγκο και Αναστασία Ντραγομίροβα, στο ακόντιο και το έπταθλο αντίστοιχα. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιατράν Σπλίτ και τη Χόβεν θα αντιμετωπίσει η ομάδα Πόλο Ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal!
1: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ, στο 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε τη γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή για τα άλλα σπορ. Μια εκπομπή όπου όπως και σήμερα θα είναι γεμάτη. Ακόμα πιο γεμάτη όμως θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και εμείς θα είμαστε παρέα από τη 1 έως τις 4. Για 3 ώρες θα μιλήσουμε για στίβο, κολύμβηση που έχουμε σε εξελίξει και τις διοργανώσεις, που εννοείται πως θα έχουμε και ενημέρωση για τους αθλητές μας. Εννοείται όμως πως θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ, καθώς και για τα άλλα σπορ, καθώς έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο θα ξεκινάει απόψε στο Ζάγκρεπ και θα επαναλάβουμε ακόμα μια φορά την ελληνική αποστολή. Τένις, καθώς σήμερα παίζει ο Τσιτσιπάς, όπου θα μιλήσουμε λίγο καλύτερα και για αυτό το τουρνουά. Και έχουμε και πόλο, καθώς έχουμε κληρώσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπου εννοείται πως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως οποιαδήποτε παρέμβαση υπάρξει, βασικά οτιδήποτε συμβεί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί θα γίνει. Και το λέω αυτό γιατί εντάξει, κανονικά το λέω και στις άλλες εκπομπές αυτό, αλλά το λέω καθώς ως γνωστόν σήμερα είναι η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου, οπότε θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.

Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην γραμμή εκκίνησης μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Birmingham της Αγγλίας. Εκεί όπου σήμερα θα έχουμε και το επικοντό με τον Γιάννη Ρίζο και τον, εννοείται, και τον Εμμανουήλ Καραλή να ρίχνονται στη μάχη του άλματος επικοντό. Την Αναστασία Ντραγκομίροβα και την Ελίνα Τζέγκο στο δέκαθλο, η Ντραγκομίροβα και η Τζέγκο στο ακόντιο. Θα μιλήσουμε εννοείται και για κολύμβηση, που με αυτό θα ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε μια επίσης γεμάτη μέρα σήμερα. Να συζητήσουμε το τι έγινε χθες το απόγευμα με τους Έλληνες αθλητές.

όπου όσον αφορά το απογευματινό πρόγραμμα, το χθεσινό απογευματινό πρόγραμμα του Στίβου, θα το πάμε πιο χαλαρά με τους Έλληνες αθλητές, καθώς δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή.

αλλά είχαμε τελικούς, οπότε εννοείται θα κάνουμε αναφορές στα μετάλλια τα οποία κατακτήθηκαν εχθές από τους αθλητές. Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα. Θέλω να ευχηθώ καλή Παναγία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με υγεία και χαρές. Εννοείται, είμαστε την παραμονή του 15 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 14 Αυγούστου 2026, αύριο είναι 15 Αυγούστος. Εννοείται χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με κολύμβηση, στο τι, να δούμε τι είδαμε στο πρωινό πρόγραμμα από τους Έλληνες κολυμβητές, αλλά και τους, αλλά και την, και τον τριπλό και τους τρεις ελληνικούς τελικούς. Και μάλιστα ο ένας έχει διπλή συμμετοχή. Θα μιλήσουμε εννοείται για Στίβο, για το τι έγινε χθες και το τι γίνεται σήμερα, και εννοείται πως θα σας μεταφέρουμε ζωντανά τις εξελίξεις από τον Μπέρμιγχαμ για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπομπή γίνεται την ώρα που οι αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και έχουμε την προσπάθεια του Γιάννη Ρίζου στα 5.25, τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν είναι όμως καλή, δεν καταφέρει να περάσει τα 5.25 στον προκριματικό του άλματος επί κοντό. Όπου έχει άλλη μια προσπάθεια ο Άλτης από την Θεσσαλονίκη, όπου αν δεν καταφέρει να περάσει ούτε τα 5.25, ούτε σε αυτή την προσπάθεια, ο αγώνας του τελειώνει εδώ. Έχουμε, όπως είπαμε, ακόντιο. Και σήμερα εννοείται, όπως και κάθε φορά, θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο μαζί μας.

Και εννοείται πως στον Στίβο δεν θα συζητήσουμε μόνο τα σημερινά, αλλά θα συζητήσουμε και τον χθεσινό τελικό στο Άλμα Επικοντό, εκεί όπου είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αλλά εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τον τελικό του Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία.

Απλά να πούμε λίγο σήμερα ότι η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο έπταθλο ξεκίνησε στα 100 μέτρα μετεμποδίων, εκεί όπου η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην έκτη θέση.

φτιάξαμε τις σημειώσεις μας, έχουμε τα χαρτιά μας στο στούντιο, εννοείται πως έχουμε και ανοιχτές όλες τις οθόνες και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τι έγινε στο σήμερα, καθώς όπως πάντα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου έχουμε κάθε μέρα συμμετοχές. Με την Άννα Βλάχου να κάνει την αρχή στο πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών, εκεί όπου η Άννα Βλάχου τερμάτισε την κούρσα της στην ένατη θέση.

όπου παρόλα αυτά η Άννα Βλάχου έτρεξε σε ακόμα ένα αγώνισμα. Έτρεξε, λέω, άντε πάλι, κολύμπησε, κολύμπησε.

Έμεινε εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών η Άννα Βλάχου, καθώς τελείωσε στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης. Άσχετα αν επικράτησε στην κούρσα της, αν τερμάτισε πρώτη στην δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 25 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να συνεχίσει στην διοργάνωση η Άννα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών. Εν τω μεταξύ κάποια φάση είχα πει ότι ήταν ένατη, ενώ ένατη ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε, στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε κολυμπήσει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα με αποτέλεσμα να κερδίσει τη δεύτερη προκριματική της σειρά. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν άρκει, σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις δεν άρκει απλά να κερδίζεις την κούρσα σου στους προκριματικούς, καθώς ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας και το κύριο κριτήριο πρόκρισης σε την επόμενη φάση. Συνολικά, η Άννα Βλάχου τερμάτισε στην 28η θέση στην Ευρώπη.

Και πάμε τώρα να κάνουμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, όπου κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να προκριθεί.

0: Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Ντούμας τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, τερματίζοντας την κούρσα σε χρόνο 27 δευτερόλεπτα και 97 δέκατα και κατετάγει 42ος συνολικά, ενώ ο Μάριος Ζαφυρόπουλος τερμάτισε την κούρσα του ένατος σε 29,32 δευτερόλεπτα και κατετάγει συνολικά 63ος. Λοιπόν, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: So 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
0: Με τη Λίμπαρ, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις εν συνεχεία.

Και πάμε να συνεχίσουμε με το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, δηλαδή το σημερινό πρωινό πρόγραμμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές στην κολύμβηση, με την Άννα Βλάχου, όπως είπαμε, να κερδίζει την κούρσα της, να βγαίνει πρώτη στην κούρσα της, αλλά λόγω του χρόνου να κατατάγει 28η στην συνολική κατάταξη και να μην προκρίνεται. Κάναμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, που έμειναν αμφότεροι εκτός, με τον Βαγγέλη Ντούμα να κατάγει 42ο, τερματίζοντας την κούρσα του σε 27,97 δευτερόλεπτα, και ο Ζαφυρόπουλος σε να τερματίζει την κούρσα του σε 69,32 δευτερόλεπτα, όντας 63ος στην συνολική κατάταξη.

Και οι αποκλεισμοί συνεχίστηκαν, καθώς στο ίδιο έργο θεατές ήμασταν και στον αγώνα της Ελένης Αντωνιάδου, στον προκριματικό στα 100 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε στην ένατη θέση την κούρσα της σε 1 λεπτό, 2 δευτερόλεπτα και 73 δέκατα, με την Ελληνίδα κολυμβήτρια να τερματίζει συνολικά στην 30η θέση.

Και επειδή όπως είπαμε θα λέμε και τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τον, του Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη, ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media μια ενιγματική ανάρτηση, καθώς ουσιαστικά από το X την βλέπω αυτή την ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είναι υψωμένη η σημαία του Ολυμπιακού και αυτό είναι το post, το ενιγματικό. Είναι πολύ ενιγματικό. Γιατί είναι ενιγματικό? Γιατί αυτό το post έγινε λίγη ώρα, όχι μετά, πριν την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη. Μάλιστα. Χωρίς λεζάντα, χωρίς τίποτα το μεταξύ. Απλά είναι η σημαία του Ολυμπιακού που κυματίζει τον αέρα. Μάλιστα.

Είχαμε μείνει στην Ελένη Αντωνιάδου και στην κούρσα της στα 100 μέτρα ύπτιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε και τα 200 μέτρα πεταλούδα του Απόστολου Σίσκου. Τον αργυρό πρωταθλητή Ευρώπης. Στα 200 μέτρα ύπτιο, αυτή τη φορά συμμετείχε στα 200 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε, τερματίζοντας, ανεξάρτητα από το αν τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά

Ο φίλος ο Βασίλης γράφει ότι ο Ισπανός, εννοεί τον με τη Λίμπαρ, παραμένει στον Ολυμπιακό και μετά την ανάρτηση της ΠΑΕ πριν λίγο. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η γνώμη και η εκτίμηση του Βασίλη για την υπόθεση με τη Λίμπαρ.

μέλλον μπροστά του. Και εγώ θα προβλέψω σήμερα, 14 Αυγούστου 2026, ότι ο Απόστολος Σίσκος θα αφήσει ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Όσοι ακούσατε, ακούσατε σήμερα. Και όσοι ακούτε, ακούτε.

Και για τις προκρίσεις, να πούμε ότι οι προκρίσεις συνεχίζονται, καθώς η Νικόλ Παυλοπούλου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων της μεικτής ατομικής κολύμβησης γυναικών. Η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 38 δέκατα, πήρε την τρίτη θέση στην τρίτη προκριματική σειρά και στην συνολική κατάταξη κατετάγει στην 7η θέση, με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Μπορεί να μην ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα, αλλά συνεχίστηκε ιδανικά.

Ο Κώστας ο Ιωάννου στέλνει μήνυμα και λέει: καλησπέρα. Στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου το μυαλό πάντως, η ανάρτηση του Ολυμπιακού σημαίνει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό για εμένα, αυτό για μένα μεταφράζεται. Ευχαριστούμε πολύ με τη Λίμπαρ και είστε επανειδήν, λέει ο Κώστας Ιωάννου. Που ουσιαστικά γράφει και αυτός την εκτίμησή του και το σχόλιο του για την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media. Που είναι πάρα πολύ ενηγματική. Που είναι, όχι πολύ, είναι πάρα πολύ ενηγματική. Δηλαδή, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

Και με αυτές τις αναφορές ολοκληρώθηκε το κομμάτι του πρωινού προγράμματος. Χθες δεν κάναμε κάποια αναφορά γιατί δεν είχαμε κάτι από ελληνικές συμμετοχές.

Παρ' όλα αυτά, πριν συνεχίσουμε αξίζει να αναφερθούμε στους τελικούς οποίους είχαμε χθες, καθώς είχαμε στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, εκεί όπου μεγάλωσε και ο πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Κριστόφ Μιλάκ, πραγματοποιώντας ευρωπαϊκό ρεκόρ, τερματίζοντας την κούρσα του στα 49,48 δευτερόλεπτα. Είχαμε 50 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου όπα, εντάξει, τέλος, καλό, καλά. Εκεί όπου η μεγάλη νικήτρια του αγωνίσματος ήταν

Η Σάρα Σγιόρμστρομ από την Σουηδία με απόδοση 25-05, ενώ η Ρος Βαν Νότερντάικ από το Βέλγιο πραγματοποίησε νέο εθνικό ρεκόρ στα 25-12, με την Σουηδία να κατακτά και το χάλκινο μετάλλιο με την Σάρα Γιούνεβικ στα 25-51. Απλά να πούμε για την ιστορία ότι στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών που το πήρε ο Ουγγρός, ο Μίλακ, είχαμε στη δεύτερη θέση τον Μαξίμ Γκρουσέ, τερματίζοντας την κούρσα σε 49-70, και τον Νόε Πόντι να τερματίζει στο τρίτο σκαλί του βάθρου σε 49,93.

Είχαμε τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών εκεί όπου η Τσεχία πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την Μπαρμπόβα Σεμάνοβα που πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης 1 λεπτό 54 και 38 δέκατα. Η Μάριτ Στέινμπεργκεν από την Ολλανδία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, φόρεσε το ασημένιο με το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ενώ η Φρέγια Κόλμπερτ τερμάτισε την κούρσα της στην τρίτη θέση σε 1.55 και 81 φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της. Και πάμε τώρα στους άντρες, εκεί όπου είχαμε δύο τελικούς, με τον ξεκινώντας από τον τελικό στο πρόστιο στα 200 μέτρα πρόστιο ανδρών, εκεί όπου ο Φίλιπ Νοβάτσκι από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο πρωταλήτης Ευρώπης, τερματίζοντας την κούρσα του σε 2 λεπτά 7 δευτερόλεπτα και 70 δέκατα. Ο Κάσπαρ Κόρμπε, ο Κάσπαρ Κόρμπε από την Ολλανδία τερμάτισε για 8 δέκατα πιο πίσω από τον Νοβάτσκι και σε μια μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Τερμάτισε δεύτερος και φόρεσε το αργυρό μετάλλιο και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε για την Αυστρία ο Λούκα Μλαντένοβιτς, ενώ στην σκηταλοδρομία στο 4x100 ελεύθερο ανδρών η Ουγγαρία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με νέο ρεκόρ διοργάνωσης σε 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Το αργυρό μετάλλιο το κατέκτησαν οι αθλητές από τη Ρωσία 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 12 δέκατα, ενώ η Κροατία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 3.11.08. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τις αναφορές στους σημερινούς τελικούς, καθώς έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όχι απλά από τελικούς, από ελληνικούς τελικούς, καθώς έχουμε τρεις αγώνες με ελληνική συμμετοχή. Στις 7.30 έχουμε τα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την διπλή συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη.

Η Γεωργία Δεμασιώτη, η οποία στο προηγούμενο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Βουδαπέστη πριν από 6 χρόνια. Με τις Ελληνίδες αθλήτρες να έχουν πολλές πιθανότητες ακόμα και για το 1-2.

0: Μετά τις Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη, ο επόμενος τελικός με ελληνικό χρώμα είναι των 50 μέτρων Ήπτιον, με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για τις 8:51 ακριβώς, δηλαδή τις 9 παρά 9 στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιον, τον οποίο διατηρεί εδώ και 4 χρόνια από την Ρώμη του, από το Πανευρωπαϊκό της Ρώμης το 2022, που κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και σε εκείνο όπου τερμάτισε εκείνη την κούρσα σε 24:48, σε 24:36 που ήταν τότε νέο εθνικό ρεκόρ, με τον Τόμας Τσεκόν δεύτερο και τον Ole Braunschweig στην τρίτη θέση στο χάλκινο μετάλλιο που κρίνει το βάθρο το 2022. Ο Απόστολος Χρήστου έχει κατακτήσει τότε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο. Από τη Ρώμη στο Βελιγράδι, έπειτα από 2 χρόνια, ο Απόστολος Χρήστου υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, τερματίζοντας την κούρσα του σε τον τελικό σε 24:39, με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να είναι αυτός ο οποίος κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας τον τελικό σε 24:74, με τον Ξβάερη Μάσουικ από την Πολωνία να τερματίζει δεύτερος και να φορά το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του. Μετά από 2 συνεχόμενα, ο Απόστολος Χρήστου θα επιδιώξει να πάρει ένα τρίτο συνεχόμενο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και να αναδειχθεί 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο σημερινό πρόγραμμα με τους τελικούς στην κολύμβηση, καθώς η Άρτεμις Βασελάκη στο παρθενικό της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά από τα 400 και τα 800 μέτρα θα συμμετέχει και στα 1500, όπου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ο οποίος τελικός είναι προγραμματισμένος αμέσως μετά την κούρσα του Χρήστου. Δηλαδή στις 8:56 ακριβώς είναι προγραμματισμένος ο τελικός της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα γυναικών. Δηλαδή στις 9 παρά 4. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το κομμάτι κολύμβηση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

από κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε καλό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
11: τροκτικά,
3: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε, και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΠΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλες συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θ, Καλαμάτα. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. τηλέφωνα 27210-23778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: ξανά.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια
7: 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Η ώρα είναι 7.
1: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Όχι που θα πήγαινε και δύο.
2: Δεν πήγε και με εντυπωσιάζει.
0: Επίτηδες το έκανα. Καλώς ήλθατε στους 94
1: και 8
0: Hallelujah. Στο
1: κανάλι 1
0: Καλαμάτας. Και στην εκπομπή
1: Ιωάννα
0: στο τετράγωνο
1: με
0: την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Σε καλοκαιρινό mood, σε mood διακοπών, ξεκούρασης. Τι βλέπουμε? Είναι...
1: Έρχεται.
0: Είναι φως στο τούνελ. Την αναζητούμε.
1: Και εμείς το τέλος του τούνελ.

0: Είστε έτοιμοι να απογειωθούμε?
1: Όλοι
0: ή να σαλπάρουμε?
1: Αχ ναι.
0: Ή να σαλτάρουμε που λέει και ο φίλος Διαμαντής.
1: Διαμαντή, πετυχημένο.
0: Πολύ πετυχημένο όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
0: Γιατί Διαμαντής Κυριακάκης.
1: Αξία, respect.
0: Το λιοντάρι της ψυχής μας, της καρδιάς μας και των Ερτζιανών θα πω. Ήταν εύστοχος.
1: Ήταν πολύ.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, Διαμαντή μου.
1: Α, νόμιζα μαλούσε, ναι.
0: Άκου να σου πω, Διαμαντή μου. Σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε.
1: Έτσι.
0: Έλα.
1: Γιατί κάπου, ναι, όχι άχνου φαίνεται. Φαίνεται. Γλυκοχαράζει. Ένα σαλτάρισμα. Γλυκοχαράζει.

0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Ξεγλιστράμε.
1: Σαν τα γέλια.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας.
2: Αυτή την εκπομπή θα την ξεκινήσουμε κανονικά, διότι την πρωινή την πήγαμε.
0: Αυτή είναι η δική μας, η πρωινή.
2: Την πρωινή ήταν αλουνού.
0: Ήταν
2: αλουνού και την κάναμε ό,τι θέλαμε.
0: Έτσι, μπράβο. Τελικώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα χρόνια πολλά.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Και σε μένα.
0: Και σε μένα.
2: Και σε μένα.
0: Και σε μένα.
2: Λοιπόν, Ανατόλιος και Ανατολία. Ζουμπούλης και Ζουμπουλία. Χαουμπουγιουμπού. Λοιπόν.
0: Shit high. And watch.
2: Λοιπόν, η Άκυνθος και η Εκύνθη. Και λέω γιορτάζω, διότι το όνομα αυτό, η Άκυνθος, μου το έχει βγάλει ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, ο οποίος από...
0: Καταλάβαμε ότι ήθελες να
2: 15 χρονών, 15 ναι. Ήμουνα, λοιπόν, και είπε και έμεινε ο Άκυνθος. Δεν με αποκάλεσε ποτέ η Ιωάννα.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Οπότε γιορτάζω. Δικαιωματικά.
0: Ναι, ναι. Την ιστορία του Άκυνθου τη γνωρίζεις.
2: Ναι, ναι.
0: Το λουλούδι Άκυνθος το γνωρίζει.
2: Κοίταξε, όταν μου δόθηκε το ονοματάκι, έτσι, η ονοματοδοσία, όταν έγινε, λέω, κοίταξε, κανένας κάκτος θα είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το λουλούδι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ όμορφο λουλούδι.
0: Η μυρωδιά δε εξαιρετική.
2: Καλά, δεν το έχω ζήσει αυτό, αλλά την
0: το
2: ομορφιά του.
0: Εγώ.
2: Ωραία, την ομορφιά του, ναι, την γνωρίζω.
0: Είναι
2: άρα
0: εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, μπορούμε να εκ του αποτελέσματος να κρίνουμε και το πώς με βλέπε. Ναι, πώς. Ναι. Αυτά. Με, αμαργατό.
0: Αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Παγκόσμια ημέρα.
0: Ναι.
2: Κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Αφού δεν είναι της χειρουργικής όλα τα άλλα.
2: Όχι, πλαστική σακούλας.
0: Ναι.
2: Η Παγκόσμια ημέρα της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται, όχι, κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου. Αλλά ναι, με πρωτοβουλία και τα λοιπά έχει μεταφερθεί λίγο περαιτέρω η... Κάτι έχω πει λάθος αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο μετά, τέλος πάντων, η γιορτή κτλ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο ερωτασμός παρέχει μία μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ο κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.
0: Μάλιστα.
2: Σε εντυπωσίασα. Mm-hmm. Μην εκεί. Λοιπόν. Mm-hmm. Προχωράω.
0: Ναι.
2: Είσαι απασχολημένη εκεί με κάτι. Είσαι. Αξίζει τον κόπο.
0: Κοίταξε να δεις, θα άξιζε αν μπορούσα να πιάσω στα χέρια μου αυτόν τον άνθρωπο που έκανε αυτό που έκανε. Τίποτα, πρέπει να κλείνω το κινητό. Δεν γίνεται να διαβάζω τέτοιες ειδήσεις.
2: Σε άλλον άνθρωπο το έκανε.
0: Στην εγγονή του το έκανε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζεις. Λοιπόν,
2: σαν σήμερα το 1884 εγγενιάζεται ατύπως.
0: Ναι.
2: Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones.
0: Oh.
2: Που πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter.
0: Μπράβο.
2: 1884 μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Απλά το τονίζω για το 1884. Λοιπόν, το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα, στη Νότια Κρήτη. Και από τότε χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε... κοσμήματα, σε...
0: παντού.
2: Ναι, σε
0: παντού.
2: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Και φυσικά παραμένει ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους.
2: Βεβαίως, και
0: της χώρας
2: και
0: μας.
2: Σαν έβριμα.
0: Με τεράστια επισκεψιμότητα.
2: Mm-hmm.
0: Και φυσικά παγκοσμίως γνωστό.
2: Έτσι. Και το αντικείμενο το συγκεκριμένο βεβαίως, ως τα πιο σημαντικά ευρήματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Για πάμε.
2: 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας, η Δίκη, ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Ο Σταύρος Νιάρχος, το 1909, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Mm-hmm. Και το 1900...
0: Νομίζω δεν είναι τυχαία και το ίδρυμα.
2: Ισχύει.
0: Που υπάρχει αυτή
2: Ισχύει.
0: Τη στιγμή
2: το Σταύρος Νιάρχος, βεβαίως, το οποίο έχει και τρομερό, κάνει τρομερό έργο στη Βαμβακού, στη Λακωνία. Δηλαδή το παρακολουθώ για άλλους λόγους και τα συναφή.
0: Ναι, okay.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκεί κάνουν απίστευτο έργο, απίστευτα events, όλα και πολλά, όχι πολλά. Η πλειοψηφία των δρόμενων είναι για τα παιδιά. Mm-hmm. Υπάρχει το σχολείο το οποίο είναι ενεργό, εκπαιδευτική... άνθρωποι τέλος πάντων της εκπαίδευσης με την ευρύτερη έννοια πηγαίνουν εκεί και απασχολούν παιδιά τα οποία δρόμενα τα οποία συμβαίνουν εκεί είναι εξαιρετικής σημασίας και εξαιρετικής ποιότητας.
0: Αυτό.
2: Έτσι.
0: Πάμε και στα θεϊκά άτομα τώρα, αλλιώς θεϊκά.
2: Με τον κύριο Mission Impossible,
0: τώρα,
2: λοιπόν.
0: Ναι, ποιο, γιατί το Top Gun δεν μας κάνει.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έλα.
2: Έλα, είναι πολύ μικρός.
0: Αυτό...
2: Και στραβά δόντια.
0: Ναι.
2: Μετά τα φτιάξε.
0: Τα ίσιοσε.
2: Τα ίσιοσε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Έβαλε...
2: Ο Tom του Cruise ο γιος.
0: Έτσι. Break it down. Tom Cruise, Tom
2: Καλή
0: Cruise.
2: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Thomas Mothers. Συγγνώμη, αν με λέγανε και εμένα Mapathers θα το άλλαζα.
0: Κι εγώ.
2: Εντάξει.
0: Και πάμε και στο...
2: και στο φευγιό της ημέρας. Λοιπόν, το 1971 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Jim, ο Morrison, ο ηγέτης και τραγουδιστής των Doors.
0: Συνεχίζουμε.
2: Έχουμε ωραία νέα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ωραία νέα.
0: Αυτό είναι όντως πολύ ωραίο.
2: Ναι,
0: νέο.
2: Διότι νέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού, το δηλητηρίο της μέλισσας στο επίκεντρο. Σε άλλο ένα σημείο, το δηλητήριο της μέλισσας, η μέλισσα.
0: Ως... Που δεν θεωρείται δηλητήριο ουσιαστικά.
2: Όχι, όχι.
0: Διότι δεν κάνει κακό με την έννοια του κακού.
2: Μπορεί να κάνει κακό όμως σε κάποιον άνθρωπο που είναι αλλεργικός.
0: Είναι,
2: είναι
0: μόνο αλλεργικός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά τα άλλα δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι, μπορεί να θεωρηθεί δηλητηριάκι, αλλά δηλητηριάκι όπως το λένε. Έτσι. Τέλος πάντων, αισιόδοξα μηνύματα προκύπτουν από την επιστημονική κοινότητα στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, καθώς νέες μελέτες εξετάζουν το δηλητήριο της μέλισσας ως πιθανή θεραπευτική αγωγή. Φαίνεται ότι η σύσταση, η χημική σύσταση του δηλητηρίου εμφανίζει αντικαρκινικές ιδιότητες, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Και σύμφωνα με εργαστηριακά δεδομένα, το δηλητήριο μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της απόπτωσης, δηλαδή τον προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο, οδηγώντας την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Περιορίζει παράλληλα την ανάπτυξη των όγκων και εμποδίζει τη μετάσταση και τη διείσδυση σε υγιείς ιστούς. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει αυτό το υλικό, θα πω, αυτό το παράγωγο, αυτό το, τέλος πάντων, από τη μελισσούλα την αγαπημένη, εκτός από το μελάκι ως παράγωγο που μας έλεγε ο αγαπημένος ο Πέτρος ο Χιώτης. Λοιπόν, και βγήκε και η λίστα με τις πιο ελκυστικές πόλεις για το 2026.
0: Μετά.
2: Αν δίνεις πόνο.
0: Επιλογή σου. Εσένα και τον Κουραντώνη. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Αυτά συνομωτούσα. Μας τα λέει ρε.

0: Με έχετε καταστρέψει. Ο Μπουρατώνης λέγε το πρωί και εσείς λέγατε ότι ακούω κλασική μουσική και με έχετε καταστρέψει να ζητάω εγώ τόμτα και δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Ήλιος και θάλασσες.
0: Ήλιος και θάλασσες. Τι να πω, Παναγία μου. Καλέ, ναι, μ' αρέσει, λέμε. Αλλά σου λέω, με έχετε καταστρέψει εδώ πέρα στο κανάλι 1.
1: Δεν σου πω. Εσύ με τον Μπουρατώνη, μην με συμπεριλαμβάνεις. Εγώ έπαιζα Μητροπάνο το πρωί.
0: Μητροπάνο έπαιζες και έκανες τις καρδιές να ραγίσουν.
1: Έτσι.
0: Το γουστάρεις τελικώς. Θέλει και επιβεβαίωση, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε να συνεχίσουμε, παιδί μου, την εκπομπή. Δεν θέλουμε τα προσωπικά ραγίσματα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε για τις
0: πιο ελκυστικές πόλεις στον κόσμο για το 2026. Και
1: από
0: η πρώτη
1: που?
0: Από το Time Out.
1: Okay.
0: Δημοσιεύθηκε λοιπόν η έρευνα η οποία έγινε για τις πιο ελκυστικές. Και μάλιστα το νούμερο ένα θα σας κάνει εντύπωση. Διότι κατατάσσει τους προορισμούς με βάση τη δημοτικότητά τους, την αίσθηση και την αντίληψη που έχουν οι επισκέπτες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Βασίστηκε η έρευνα σε 4 βασικούς τομείς για την συνολική εμπειρία του προορισμού. Το τοπίο, τον πολιτισμό, τις εμπειρίες και τη φιλοξενία.
1: Mm.
0: Και το νούμερο ένα, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, είναι New York City. Έτσι.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Το Big Apple, κατά τα άλλα, το Μεγάλο Μήλο, ανακηρύχθηκε ως η πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο, ξεπερνώντας κάθε άλλο προορισμό. Έτσι.
1: Και ξαναλέμε. Ψήφιζα,
0: και εδώ λέμε ότι το ελκυστικό δεν έχει καμία σχέση με την πόλη ως πόλη.
1: Είναι
0: η συνολική εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δεύτερη είναι το Παρίσι. Απαγή. Εκεί. Λοιπόν, η Ιαπωνία κάνει δυναμική εμφάνιση.
1: Εκεί, ας πούμε, και εγώ θα έβαζα μπόνους.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Mm.
0: Μάλιστα. Και εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Ένα Τόκιο δηλαδή, χαλαρά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Στην πρώτη πεντάδα, έτσι. Οζάκα ως 3, Κιώτο ως 4 και Σεούλ ως νούμερο 5.
1: Ναι.
0: Στο 6 το Λονδίνο, στο 7 η Ρώμη, στο 8 η Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη, στο 9 η Ιαπωνία, Οκινάουα.
1: Mm-hmm.
0: Και 10. Chicago.
1: Ναι, εντάξει. Είναι αυτονόητες αυτές οι πόλεις που δίδονται από τους τουρίστες, νομίζω. Μιλάμε για αρκετά ισχύρους πολιτισμούς διαφορετικούς μεταξύ τους.
0: Δεν είναι μόνο θέμα
1: Όχι,
0: πολιτισμού.
1: Όταν λέω πολιτισμό, πώς το εννοώ, ότι ως επισκέπτης, σε όποια κατηγορία
0: θέλεις εμπειρίες.
1: Ακριβώς.
0: Και σου δίνει τη δυνατότητα των εμπειριών.
1: Ακριβώς.
0: Για μας δε τους δυτικούς, το να πάμε στο Τόκιο, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ταξίδι ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι και στη Νέα Υόρκη για κάποιους.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Και για μας.
1: Mm-hmm.
0: Και για μας. Δηλαδή, νομίζω θα βλέπαμε αρκετά πράγματα. Εγώ δεν την έχω επισκεφθεί. Αλλά νομίζω ότι διαφέρει παρασάγκα, ας πούμε, από μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, πάντοτε παίζει από την πλευρά της Ευρώπης η Ιταλία και η Γαλλία πάντα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχουν τόσες χώρες.
0: Κοίταξε. Στη Ρώμη έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Αν πας, θα καταλάβεις.
1: Mm-hmm.
0: Στο Παρίσι δεν έχω πάει.
1: Mm-hmm.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά αν πας στη Ρώμη, θα καταλάβεις.
1: Οι Έλληνες προτιμούν άλλες περιοχές της Ιταλίας. Προτιμούν Βενετία. Προτιμούν διαφορετικά.
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ζητούμενο.
1: Μεγαλύτερος όμως όγκος επισκεπτών για τη χώρα της Ιταλίας είναι η Ρώμη.
0: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, για ένα ας πούμε, εγώ έχω πάει στην Ιταλία 4-5 φορές.
1: Mm-hmm.
0: Στη Ρώμη έχω πάει μία φορά.
1: Mm-hmm.
0: Αν πας την πρώτη φορά, προφανώς και θα επιλέξεις τη Ρώμη.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία δεν είναι για ένα ταξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Δηλαδή έχεις πάρα πολλά πράγματα mm-hmm. να δεις. Αν ξαναπάς, θα πας σε άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα λόγο σου ξαναλέω, τι θέλεις. Και τι
1: εσύ
0: παρέα
1: τι
0: έχεις.
1: Ναι, εσύ τι θέλεις.
0: Εγώ που θα ήθελα να πάω τώρα, το σκάνι.
1: Ναι. Όχι, τι θέλεις να πούμε στην εκπομπή, θέλεις να ακούσουμε τραγούδι?
0: Όχι, δεν θέλω τραγούδι ξανά, συγγνώμη κιόλας. Είναι τελευταία μου εκπομπή. Θα μου λείψει το μικροφωνάκι μου, συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι, μικροφωνάκι. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, το μεγαλύτερο έχεις.
0: Εδώ με βάλατε να καθίσω.
1: Καλά σου κάναμε.
0: Θέλω να τονίσω το γεγονός ότι
1: εκεί
0: εδώ με βάλατε. Έμα ναι.
1: Λοιπόν,
0: διαλέγεις πλευρά.
1: Όπα, άλλο τούτο.
0: Άλλο, άλλο.
1: Ωχ, Παναγία.
0: Κοίταξε, το έγραψα ως διάλεξε πλευρά, τι να πω, διάλεξε ένα από τα δύο. Εντάξει,
1: okay,
0: έτσι,
1: πάμε,
0: για να
1: βρισκόμαστε
0: σε
1: πάμε,
0: αυτό.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, να μη με διακόπτεις, εντάξει, και μη με βιάζεις. Λοιπόν, να ζητήσεις συγγνώμη, ενώ δεν φταίει να περιμένεις μέχρι να το καταλάβει ο άλλος.
1: Θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Γιατί δεν, για να τελειώνουμε.
1: Πώς το κατάλαβα.
0: Στον κόρα καγούνα.
1: Το πιάσες. Έλα.
0: Να λες πάντα αυτό που σκέφτεσαι ή να σκέφτεσαι πάντα πριν μιλήσεις.
1: Εσύ τι νομίζεις.
0: Το πρώτο.
1: Ναι,
0: έτσι κι εγώ επίσης. Εγώ πάλι στο πρώτο θα ήμουν στο δεύτερο.
1: Ναι.
0: Περιμένω μέχρι να το καταλάβει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Και όσο χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Θα του δώσω όλο το χρόνο που χρειάζεται. Ένα πρόβλημα.
1: Αρκεί να μην με ενοχλεί.
0: Αρκεί να μην με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει και το επόμενο που έρχεται. Να έχεις δίκιο ή να έχεις ηρεμία.
1: Να έχω ηρεμία.
0: Μόνο. Το οποίο
1: γιατί
0: είναι
1: δίκιο έχω πάντα.
0: Και εγώ ρε σίγουρα. Γι' αυτό έχουμε ταιριάξει. Και έχω και λόγο δηλαδή. Έχω επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Θα με περιμένουν από κάτω να με σπάσουν στο ξύλο, δεν
1: ξέρω. Για πάμε.
0: Να γυρίσεις πίσω για να διορθώσεις ένα λάθος ή να δεις μπροστά τι σε περιμένει.
1: Όχι, θα γυρίσω πρώτα και να
0: εγώ
1: διορθώσω το λάθος.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Γιατί δεν θέλω να το έχω βάλει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα το διορθώσω, αλλά μετά θα
0: έτσι
1: κοιτάξω μπροστά.
0: Και τη συγγνώμη μου θα πω και την αναγνώρισή μου θα κάνω και θα αυτοαποκαλυστώ όπως πρέπει να αυτοαποκαλυστώ, αλλά θέλω να έχω ήσυχη τη συνείδηση.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Μπράβο.
1: Ντουμ, ντουμ, ντουμ.
0: Και για λίγο πιο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Ωπα, πάμε.
0: Να σου στείλει μήνυμα πρέπει να μιλήσουμε ή έλα να τα πούμε από κοντά.
1: Πρέπει να μιλήσουμε.
0: Τι να μιλήσουμε?
1: Να τα πούμε.
0: Μισό. Μηνυματικά.
1: Προτιμώ κάποιος να μου στείλει, μου λες μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πρέπει να μιλήσουμε ή έλα να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι.
1: Το έλα να τα πούμε από κοντά μου δείχνει χλιαρό. Πρέπει να μιλήσουμε.
0: Α, σαν κουβέντα.
1: Ναι.
0: Εξήγησέ μου.
1: Αν κάποιος θέλει να σου μιλήσει, πρέπει να το θέσει έτσι.
0: Ότι πρέπει να μιλήσουμε.
1: Ναι, διαφορετικά.
0: Ναι, γιατί έλα να τα πούμε από κοντά, μπορεί να πούμε και για τον καιρό.
1: Έτσι, γεια. Είναι αόριστο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Να αφήσεις μήνυμα στο διαβάστη και να απαντήσεις χαχά, ενώ δεν γέλασες καθόλου.
1: Χαχάχο, ενώ δεν γέλασες καθόλου.
0: Απάτη γουρνά.
1: Το έχω κάνει άπειρες φορές.
0: Απάτη γουρνά.
1: Ναι. Έλα.
0: Να έχεις έναν άνθρωπο που μιλάει ασταμάτητα ή έναν που απαντάει μόνο ναι, όχι, οκ.
1: Κοίταξε να δεις, αν έχω κάποιον που απαντάει ναι, όχι, οκ, θα του την πω. Είναι
0: και στον άλλον. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχουμε,
1: λοιπόν,
0: έχουμε μια
1: διαφορά. Και αν
0: μιλάει ασταμάτητα.
1: Αν μπράβο. Να μιλάει σημαίνει ότι δεν γράφει, άρα μιλάει.
0: Ναι.
1: Όταν μου μιλάει κάποιος ασταμάτητα, του λέω, όπα, κόψε.
0: Και όχι μόνο στο ασταμάτητα, θα πω εγώ.
1: Αλλά δεν με προλαβαίνουν συνήθως, οπότε δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Ανήκω εγώ σε αυτή την κατηγορία.
0: Ξέρω, ξέρω. Μην τα λες σε μένα. Τα ακούει ο κόσμος. Άστα σε μένα. Λοιπόν, να έχεις γείτονα που ξέρει τα πάντα για σένα ή γείτονα που δεν λέει ούτε καλημέρα.
1: Α, προτιμώ να μην μου λέει ούτε καλημέρα.
0: Mm-hmm. Και εγώ. Να φύγεις διακοπές με άνθρωπο που γκρινιάζει ή με άνθρωπο που αργεί παντού. Δεν έχει με κανέναν, θα διαλέξεις ένα από τους δύο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τον εφορέσαμε τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, προτιμώ να αργεί.
0: Ναι.
1: Από το να μου γκρινιάζει.
0: Γκρινιά. Είσαι σοβαρή. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί εκεί που θα αργήσετε, λέω, θα βρίσκομαι εκεί, σε περιμένω.
0: Έτσι.
1: Έχω φύγει.
0: Έτσι.
1: Και άργησε όσο θες.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Αλλά όταν με γκρινιάζει.
0: Ναι. Δεν παλεύεται η γκρινιά, φίλε.
1: Δεν
0: μου.
1: Θέλω. No, αρνούμε.
0: Ναι. Δεν
1: έχω φύγει γκρινιά. Με τη μία.
0: Η οποία γκρινιά, πρέπει να σου πω, επειδή έχω κάνει και περιστατωμένη ανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα, για κάποιους λόγους, έχει και πολλές μορφές.
1: Βέβαια έχει πολλές μορφές.
0: Πολλές μορφές. Μπορεί να είναι προσωπική γκρινιά, μπορεί να είναι γκρινιά για σένα, μπορεί να είναι γκρινιά για τον καιρό.
1: Μπορεί να γεννήθηκε με γκρινιά. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Με διακόπτης.
1: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Στο τέλος όμως θα μου δώσεις ένα λεπτό.
1: Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πηγαίνετε, καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος, η Ιωάννα στο τετράγωνο. Last, όχι Christmas. Θα μπορούσε να είναι και αυτό.
1: Ναι, με τους 40 βαθμούς Christmas.
0: Νομίζω με 40 βαθμούς δεν κάνουν στην Αυστραλία Christmas.
1: Ναι, ναι, στις παραλίες.
0: Έτσι.
1: 40 βαθμοί λιώνει το κορμί.
0: Ωραίο.
1: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
0: Φουρέιρα. Για να το λέω εγώ, έτσι είναι. Στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Η Ιωάννα στο τετράγωνο, η εκπομπή που ακούτε. Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση. Είχαμε εκεί μείνει σε κάτι ερωτήσεις. Με έχει ξετινάξει. Με ακούει ο κόσμος το πρωί, σου λέει, εντάξει, αυτό το κορίτσι κάνει μια προσπάθεια. Δεν λέμε. Καλούλα, το παλεύει. Προσπαθεί. Εντάξει.
1: Και έρχεται το απόγευμα. Ένα...
0: Ναι. Και έρχεται η Μαλούση το απόγευμα. Με τσαλιακώνει.
1: Όχι, άκουσα να σου πω, υπάρχει πρόθεση σε αυτό.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, κυρία Μαλούση. Η άκυνθε. Έρχεται λοιπόν η Μαλούση, με τσαλιακώνει. Μου κάνει ερωτήσεις. Και εγώ την πατάω. Γιατί δεν μπορώ και να προσποιηθώ.
1: Μπορώ να μιλήσω τώρα?
0: Όχι. Στο απαγορεύω, θα σου κλείσω μικρόφωνο. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, τον ήχο στα χέρια μου τον κρατάω εγώ.
1: Όχι, θα τα αφήνε σε άλλον, ναι.
0: Και τα μικρόφωνα επίσης εγώ. Και τις μουσικές επιλογές φυσικά εγώ. Τη φέρνω απλά στο στούντιο για να μην λέει ότι δεν συμμετέχει. Αλλά το τι θα παίξω το αποφασίζω εγώ. Τελικά.
1: Και κατά τα άλλα, την τσαλακώνω εγώ. Μόλις τώρα έβαλε το κεφάλι της στην κοινοτήνα.
0: Όχι, αγάπη μου, εννοώ, ρε παιδί μου, με τσαλακώνεις. Από ποια άποψη? Δεν μπορώ να προσποιηθώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Η πρόθεσή μας είναι, ξεκινώντας αυτή την ευλογημένη εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, για την οποία θα πω δύο λόγια στο τέλος, είναι το γεγονός ότι είπαμε ότι θα είμαστε αυθόρμητες, χωρίς υποκρισία, αληθινές, θα τσαλακωνόμαστε, δεν θα υπάρχει υποκρισία σε κανένα ήχο που θα βγει από αυτά τα μικρόφωνα. Και είμαι πολύ συνεπής σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε.
0: Ισχύει.
1: Αυτό. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι ναι, μπορώ να τσαλακωθώ και τσαλακώνομαι και εγώ και δεν με πειράζει καθόλου όλο αυτό. Είμαστε πραγματικές. Δύο Ιωάννες.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που πέτυχε το κολπάκι μου να ξεκινήσω έτσι, για να εξηγήσει στον κόσμο ότι η απόφαση ήταν από κοινού.
1: Έτσι.
0: Να είμαστε ειλικρινείς,
1: ναι.
0: Αυθόρμητες, αυθεντικές.
1: Αυθεντικές. Ήταν η πρώτη κουβέντα. Αυθεντικότητα.
0: Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιούμε φίλτρα στις φωτογραφίες μας ή μπορεί να κάνουμε
1: παιχνίδια. Με τη χρήση.
0: Αλλά δεν είμαστε και οι μόνες από ό,τι βλέπουμε.
1: Καθόλου.
0: Εμείς τουλάχιστον χρησιμοποιούμε ένα.
1: Ναι, εμείς. Ναι, γιατί άλλοι χρησιμοποιούν δύο και τρία. Αλλά ας το πάμε λίγο στο παρασύνθημα αυτό.
0: Αλλά εμείς θέλετε να εσείς πούμε και κάτι. Κυκλοφορούμε κιόλας. Όποτε μας ξέρει ο κόσμος.
1: Έτσι, μας γνωρίζει ο κόσμος.
0: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, γιατί και αυτή την προσπάθεια την έχει αγκαλιάσει και.
0: Εντάξει, μας ζαλίσαμε.
1: Όχι, θέλω να το ζαλίσω.
0: Ζάλιστο, αλλά ξέρεις κάτι.
1: Για πες.
0: Ραδιόφωνο σημαίνει μουσική.
1: Μουσική σημαίνει. Ναι, και.
0: Ραδιόφωνο σημαίνει επαφή.
1: Τι κάνουμε τόση ώρα, κορίτσι μου?
0: Επαφέστε του τύπου.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
2: Ρώματα, κατάλαβες,
0: δικαιώματα. Έτσι. Επειδή δίνεις δικαιώματα τώρα.
1: Εγώ τα δώσα.
0: Βάζεις σφραγίδα ο Κωνσταντίνος.
1: Εντάξει. Ο ποιος ο Κωνσταντίνος, Αργυρός?
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Αφού με έμαθες και τον Αργυρό. Πάει παρέα με τον Μπαχ.
1: Έτσι.

0: Δώσε. Ό,τι μπορεί ο καθένας δίνει. Και ο Αργύρος με το κορίτσι δικαιώματα.
1: Όχι, το κορίτσι του δίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτός το τονίζει.
1: Να δώσω μια εξήγηση εγώ τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Mm-hmm. Οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται εδώ, και είτε μου τις κάνεις εσύ, είτε τις κάνω εγώ, έχουν μια λογική. Θα σου εξηγήσω ποια είναι. Η λογική τους εν τη γενέση τους ήταν το να μοιραζόμαστε πράγματα εμείς οι δύο, ως γυναικεία υπόθεση. Γιατί είναι μια καθαρά γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, η Ιωάννα στο Τετράγωνο, και να νιώθουν οι ακροατές μας ότι.
0: Και οι ακροατριές μας.
1: Ναι, οι ακροατές μας. Ναι, και οι ακροατριές μας. Ότι α, το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Ή το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό. Ή κάπως και για μένα συμβαίνει.
0: Κάποια στιγμή να συμπεριλάβουμε και τους έρμους τους ακροατές μας.
1: Μα τους.
0: Στις απόψεις.
1: Όχι. Οι ακροατές μας, βασικά τα μηνύματα, πρέπει να πούμε.
0: Έτσι,
1: ότι
0: είναι. Γιατί δεν το λες.
1: Έτσι, μπράβο. Ότι είναι από άντρες και όχι από γυναίκες. Και
0: αυτό
1: πρέπει να τονίσουμε ότι είναι με εξαιρετικό χιούμορ και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, αλλά ναι, μια επεξήγηση ας πούμε αυτό.
0: Δεν θα το προλάβεις.
1: Θα το προλάβω. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλα. Αφήνουμε και κάτι για το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να δίνεις δεύτερες ευκαιρίες ή να πιστεύεις ότι η πρώτη ήταν αρκετή.
0: Πάντα χρειάζεται δεύτερη ευκαιρία.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Τι είμαστε τώρα.
1: Τι είμαστε.
0: Ναι. Είναι για τις Παναγιάς αύριο. Δεν κάνει να πω κακές κουβέντες.
1: Εγώ δεν θα πω κακιά κουβέντα. Την αλήθεια
0: δεν πω. Αν δεν δίνεις δεύτερη ευκαιρία, είσαι κακούλα.
1: Όχι, κακούλα δεν είμαι.
0: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Όχι, εξαρτάται το τι σου έχει κάνει
1: αυτό
0: ο άλλος.
1: Αυτό εννοώ. Που ναι. Εμπίπτει η δεύτερη ευκαιρία.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Άμα λοιπόν παίρνει, τι δίνουμε. Έτσι. Άμα δεν παίρνει.
1: Συνήθως
0: δεν παίρνει. Α, παίρνει.
1: Είπες αύριο της Παναγιάς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να αλλάξεις για έναν άνθρωπο ή να περιμένεις να σε αγαπήσει όπως είσαι.
0: Α, δεν θα είναι υπάρχει περίπτωση να αλλάξω για κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν αλλάζουμε. Σε όποια ηλικία. Γιατί εμείς
0: μα
1: είμαστε.
0: Και να νομίζεις ότι αλλάζει, στην ουσία δεν αλλάζει. Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται, δεν αλλάζει.
1: Και δημιουργείται μέχρι κάποια ηλικία.
0: Α, μετά εξελίσσεται.
1: Και δημιουργείται το.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θα πω τώρα έρευνες και ιστορίες, αλλά εξελίσσεται, ναι.
0: Εξελίσσεται.
1: Λοιπόν, οπότε, ναι, μην αλλάξετε για καμία ηλικία. Γιατί εμείς εδώ είμαστε και λίγο πιο όριμες. Αλλά, ναι, σε καμία ηλικία δεν πρέπει
0: αλλά
1: να αλλάζεις.
0: Αλλά μας αρέσει να είμαστε και ανώριμες.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Γιατί. Σαφώς.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να λες δεν πειράζει ή να λες με πείραξε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να με πειράξει κάτι και να μην το πω.
1: Έτσι, με πείραξε ξεκάθαρα.
0: Εκτός αν μου είναι παντελώς αδιάφορο, οπότε το προσπερνώ.
1: Αλλάζει.
0: Το προσπερνώ.
1: Έτσι. Να φύγεις χωρίς εξηγήσεις ή να κάνεις μια τελευταία συζήτηση.
0: Να φύγω χωρίς εξηγήσεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί το έχω δείξει.
1: Είναι της Παναγιάς αύριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά άμα είναι να φύγω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για πες.
0: Άκου. Για να φύγω χωρίς εξηγήσεις σημαίνει ότι έχω κάνει πολλές συζητήσεις.
1: Α, έχω καεί.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα φύγω. Γιατί είπαμε ότι δίνουμε τη δεύτερη
1: ευκαιρία. Είσαι απάτηρη σίγουρα. Ναι.
0: Όχι, ρε
1: μάτια. Η ερώτηση ήταν άλλη, ρε χωρινά. Και εσύ μου την πάστη. Εγώ είμαι ο δίδυμος, μάνα μου. Άσε με, δεν μπορώ.
0: Μπορεί να έχω στο χάρτη μου. Δεν έχω ψαχτεί.
1: Θα πρέπει να σε ψάξω εγώ.
0: Ψάξε με. Για πάμε.
1: Και επειδή κλείνει η σεζόν.
0: Ναι.
1: Να τελειώσει το καλοκαίρι όπως το έχεις φανταστεί ή να σε εκπλήξει.
0: Να με εκπλήξει, γιατί μπορεί.
1: Ευχάριστα.
0: Να
1: το
0: με
1: λέμε γιατί ακούει το σύμπαν, αγαπημένη
0: ναι,
1: μου. Άκουσε.
0: Ευχάριστα.
1: Ευχάριστα. Έτσι.
0: Μόνο ευχάριστα.
1: Έτσι. Να κρατήσεις από αυτή τη σεζόν μία μεγάλη στιγμή ή 100 μικρές.
0: 100 μικρές.
1: 100 μικρές κι εγώ. Να γυρίσεις το Σεπτέμβριο με καινούριους στόχους ή απλώς με καινούργια ενέργεια. Both.
0: Ακριβώς.
1: Και τα δύο.
0: Έτσι.
1: Θες
0: να προστατεύεις μια σχέση ή να προστατεύεις τον εαυτό σου.
1: Να προστατεύεις τον εαυτό σου. Γιατί το μόνο τότε θα προστατευτεί και η σχέση.
0: Ακριβώς. Να μένεις ή να φεύγεις.
1: Αν αξίζεις τον κόπο να μένεις.
0: Αφρική ή Ινδία.
1: Όπα. Όπα.
0: Εγώ έφυγα. Εσύ δεν Μασάι. Το κατάλαβες. Η κατσίκα ταραμά.
1: Όχι, Μασάι με τους Μασάι.
0: Απάτη.
1: Ναι, απάτη. Ναι, εγώ Ινδία.

0: Και είναι και της Παναγιάς. Θα έρθεις να πάμε τεγέα?
1: Παντού θα πω.
0: Έτσι.
1: Μαζί σου.
0: Παντού.
1: Έλεγα στον Μπροντώνη το πρωί, γιατί γίνεται εκεί στα Λαϊκά ένα, πώς το λένε,
0: πανηγύρι.
1: Ένα πανηγύρι,
0: σήμερα, μπράβο.
1: Και σήμερα δεν είπαμε πράγματα που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, γιατί πλέον είναι και η τελευταία μας εκπομπή, δεν είχε νόημα, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και γίνεται το πανηγύρι επάνω και μου λέει, θέλετε πανηγύρι και τα λοιπά, σας αρέσουν τα πανηγύρια? Λέω, όχι, δεν μου αρέσουν τα πανηγύρια.
0: Ούτε εμένα.
1: Αλλά με τη γούρνα πάω στο πανηγύρι. Όχι για να απολαύσω το πανηγύρι, να απολαύσω τη γούρνα στο πανηγύρι.
0: Ήμουνα σίγουρη. Και ευτυχώς που έχω πλήξει ψουδάκια.
1: Εντελώς.
0: Γιατί αλλιώς θα ήταν καγκελάκια.
1: Μην το συμβαίνει σήμερα, έτσι πως...
0: Σαν το δικό σου, καγκελό.
1: Τεν-τεν.
0: Πω, και σήμερα ξέρεις, σήμερα και αύριο είναι παντού πανηγύρια.
1: Παντού. Δηλαδή στροφή κάνεις πανηγυράκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παντού, παντού.
1: Μπράβο ρε παιδιά, να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε
1: μπράβο.
0: Όμορφα.
1: Και μπράβο και στους διοργανωτές που τα διοργανώνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που τα αναζητά. Και σε αυτούς οι οποίοι αυτού του είδους η διασκέδαση τους αρέσει. Μπράβο σας.
0: Μπράβο σε όλους. Μην ακούτε τώρα εμείς εδώ που λέμε ότι πειραζόμαστε και λέμε μάμου μου. Το πανηγύρι είναι παράδοση.
1: Πρόσεξε, εγώ που τα λέω απόψε σε πανηγύρι πηγαίνει.
0: Λοιπόν, είναι παράδοση. Είναι παράδοση του τόπου μας. Είναι ένας τρόπος
1: εκτόνωσης
0: και λαϊκής έκφρασης.
1: Βεβαίως λαϊκής έκφρασης, εκτόνωσης, χορού, διασκέδασης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το συζητάω.
0: Οπότε... λόγω της Παναγιάς αύριο.
1: Ευλόγησον.
0: Χρόνια πολλά στη Μαρία, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα. Γιατί αύριο δεν θα μπορούμε να τα πούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους
1: όσους γιορτάζουν.
0: Έχουν γενέθλια. Υγεία.
1: Ευτυχία.
0: Ευτυχία. Ευημερία,
1: πρόοδο
0: και δημιουργικότητα. Και θα αφήσω τώρα τα λεπτά στη Μαλούση.
1: Δεν είναι λεπτά, είναι ένα λεπτό. Απλά θέλω να πω κάτι
0: ένα
1: πιο προσωπικό.
0: Ένα λεπτό είναι λεπτά του τραγουδιού για να κλείσει...
1: το Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Η σεζόν για έτσι. Το Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πω κάτι λίγο πιο προσωπικό. Γιατί αυτή η εκπομπή... για μένα δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ήταν μια ευκαιρία που ίσως δεν ήξερα καν ότι περίμενα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην άλλη Ιωάννα, στο άλλο απαρτμάν. Γιατί μέσα σε όλα όσα μπορεί να φέρει μια εκπομπή, γέλιο, χαβαλέ, καλεσμένους, κουβέντες, μου έδωσε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Χώρο. Χώρο να δοκιμάσω, να μιλήσω, να γελάσω, να εκτεθώ, να κάνω λάθη και τελικά να ανακαλύψω μια πλευρά του εαυτού μου που ίσως ήταν εκεί και περίμενε απλώς κάποιον να της πει «Έλα, κάτσε εδώ, έχεις κάτι να πεις». Ιωάννα, στον αέρα θέλω να σε ευχαριστήσω που με εμπιστεύτηκες για την ευκαιρία αλλά κυρίως για την εμπιστοσύνη σου και το πιο σημαντικό για μένα, τη φιλία σου. Και ξέρεις κάτι, μερικές φορές οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κάποιον να τους δείξει τον δρόμο, χρειάζονται απλώς κάποιον να τους ανοίξει την πόρτα. Εσύ μου άνοιξες αυτή την πόρτα και εγώ χαίρομαι πολύ που τόλμησα να την περάσω. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι κρατώ αυτό, που για μένα είναι κάτι περισσότερο από σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα Γουρνά. Αυτά λοιπόν. Είναι η ώρα για το τραγούδι.

0: Λοιπόν, είναι από... δεν μπορώ.
1: Την αποστόμωσα, παιδιά.
0: Ναι,
1: τα κατάφερα.
0: Δεν έχει.
1: Δεν την αποστομώνεται αυτή η κοπέλα. Mm-hmm.
0: Έπρεπε να της πω εγώ δύο λόγια που είχα από την καρδιά μου, ας πούμε, για να την αποστομώσω. Τα κατάφερα. Ευχαριστώ που μπήκε στη ζωή μου, την επαγγελματική και την προσωπική, γιατί οι φίλοι, οι πραγματικοί φίλοι, σε δέχονται με τα ελαττώματά σου, αλλά και με τις δυσκολίες.
1: Με όλα. Είσαι πακέτο.
0: Λοιπόν, Ιωάννα στο τετράγωνο, θα είμαστε και πάλι μαζί σας πολύ διαφορετικά από το Σεπτέμβριο. Ναι, θα ξεκουραστούμε, ναι, θα δουλέψουμε πολύ.
1: Έχουμε πολλή δουλειά.
0: Πίσω από τα φώτα.
1: Και από τα μικρόφωνα.
0: Και από τα μικρόφωνα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και όλες που αγκαλιάσατε
1: αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Αυτή την προσπάθεια που για μας πλέον έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας.
1: Αναπόσπαστο.
0: Ακριβώς. Θέλουμε να σας ευχηθούμε σε όλους όσους μας ακούτε.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό υπόλοιπο και καλοκαιριού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αγαπημένους σας.
1: Έτσι. Να φροντίζετε να περνάτε όμορφα. Γιατί αν δεν φροντίσετε εσείς, μπορεί, αν είστε τυχεροί, να φροντίσει κάποιος άλλος. Αλλά ουσιαστικά εσείς πρώτοι πρέπει να φροντίσετε.
0: Να μένετε στο κανάλι 1, γιατί ποτέ δεν σταματάει να παίζει καλή ελληνική μουσική. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
1: Με το καλό.
0: Και πάλι εδώ στους 94 και 8. Και το τελευταίο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους.
1: Σε όλους εσάς. Από όλους εμάς. Να με στα σύννεφα
0: ψηλά. Και σας στέλνουμε την απέραντη αγάπη μας και ευγνωμοσύνη.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Ιωάννα Μαλλιού, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ,
0: για
1: Ιωάννα,
0: αυτό το
1: Γουρνά.
0: Ταξίδι.
1: Αχ, καλή μου. Ήταν σύντομο, αλλά έχουμε και συνέχεια. Πιάσαμε λιμανάκι. Έχουμε συνέχεια.
0: Έτσι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Για φρέσκια απέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα, γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές παλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Θ, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

έξω από τον κόσμο σου περαστικός. Μπήκα στο δρόμο σου κι είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει, έναν αλήτη ποιος τον μετράει.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.